βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αξίζει σε όλους μας ένα μπράβο. Και για εσάς που ενδεχομένως κάνετε τη γνωριμία με την οικογένεια του συντρόφου σας.
2: Μάλιστα. Δύσκολη πίστα αυτή, έτσι.
1: Πιστεύω πως ναι.
2: Από το πουθενά τώρα.
1: Και μπορεί κάποιος να αναρωτιέται, ρε παιδί μου, δεν είμαστε και πάρα πολύ καιρό μαζί. Mm. Αλλά μπορεί να το νιώθεις.
2: Είναι η κατάλληλη στιγμή, άραγε.
1: Δηλαδή, με τον άνθρωπό σου, ξέρεις λίγο την κατάσταση που επικρατεί σε ένα οικογενειακό σπίτι, μια περίσταση. Τον
2: πόσο τρελή είναι όλοι.
1: Ναι, δεν βάζα προτίμηση στο
2: άμα είναι για δέσιμο. Άμα είναι απλά έτσι να του βλέπει και λε: ωραία, τι πλάκα έχουν.
1: Ήθελε να πει ότι είναι μια δεμένη οικογένεια.
2: Αυτό εννοούσα. Ναι. Αυτό εννοούσα για δέσιμο. Ναι. Να δεθεί και εσύ μαζί του.
1: Ναι. Επίση, στι κουβέντε απαντάμε, δείχνουμε ένα ενδιαφέρον. Εσεί πώ περνάτε, πώ ήταν το καλοκαίρι σα. Ναι. Κάποιε ερωτήσει να πάρουμε απαντήσει και ότι εκεί το σοβατεπί λίγο δεν το καθαρίσατε καλά.
2: Άμα αρχίσει να λε για το σοβατεπί και στην πεθερά ότι δεν καθάρισε. Μαύρο φίδι που σε έφαγε.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάνε στα χείλη σου ραγιό.
1: Εσείς ξέρετε ότι...
2: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης και ηθική.

95,1 και μοναδικό.

ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Την έριξε τη βροχή χθες τελικά.
2: Σε κάποια φάση, κάτι πέφτει εκεί, ένα στραπόβροντο. Πεταχτήκαμε από τα τραπέζια μας όλοι οι άνθρωποι. Στο οποίο κατάστημα, θέλω να σου πω ότι μπήκαμε για να προφυλαχτούμε. Δεν το είχαμε στο πρόγραμμα.
1: Ψήναν και παντσέτες, μήπως εκεί στο μαγαζί.
2: Συμπτωματικά αυτή η μεγάλη τέντα άνοιγε σε ένα ψητοπόλιο. Λοιπόν, άντε λέμε τώρα, βλέπει, περνάνε 5, περνάνε 10 λεπτά, περνάνε 4. Το λε τώρα, αγένεια να είσαι κάτω από το τρίτο των ανθρώπων και να μεγάλει. Λέμε εντάξει, μετά να μην μπορούμε να φύγουμε.
1: Ναι.
2: Φύγαμε 12 παρά 10.
1: Α, πήρατε πολλές παντσέτες τελικά.
2: Όχι, δεν πήραμε καν παντσέτες, Μιράντα.
1: Τι έφαγες αν δεν έφαγες παντσέτα?
2: Παϊδάκια.
1: Γεια, ήταν εξελιγμένο το μενού.
2: Και σηκωτάκι.
1: Α, ελαφρά.
2: Ήταν πρωτεϊνικό, πρωτεϊνικό.
1: Πολύ ελαφρά έφαγες χθες.
2: Και μια κουροτομάτα δεν ήταν. Τις πατάτες τις έφαγε ο φίλος. Δεν έχω ούτε που τσακούμπησαν.
1: Σίγουρα δεν σε πειρέξει το αγκούρι, έτσι.
2: Το αγκούρι. Ήταν λίγο βαρύ η αλήθεια. Οι φοιτητικές ήρες για βράδυ δυσκολεύουν.
0: Στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες,

0: ερωτήσεων σας, παπίων ραδιόφωνων ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε ο Τάκης ο Βαμβακίδης.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλημερίζωση, πουλή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κοσμοράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σκούμες αν εντάμαν.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Ούτε η πίστης.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Παύλος Γκόρδης.
3: Τίτλος.
4: Μπράβο.

Ό,τι και να έχει γίνει, όπως και να έχεις κοιμηθεί, όπως και να έχεις ξυπνήσει, όσες ώρες και να έχεις κλείσει, ό,τι διάθεση και να έχεις. Είναι group therapy, είναι Κοσμοράδιο 95,1 και είναι Παρασκευάρα. Είναι ή κάνω λάθος, ρε παιδιά. Πώς πέρασε έτσι αυτή η εβδομάδα. Αστραπή. Τέταρτο πρωινό του Σεπτέμβρη και εμείς όλοι παρέα εδώ στο 95 και έναν καλημέρα στους φίλους μου εδώ, τη Σοφία που στέλνει τηλεφώνημα έκπληξη, την Διάννα, τον Γιώργο, τον Θωμά, τον Ντιέλ, τον άλλο Γιώργο και από τη Φραγκφούρτη, τον Αντώνη, τον Ιωάννη και τον Μπίλη. Τι κάνετε, ρε παιδιά, τι ωραία σήμερα. Χαϊδεύομαι έτσι ωραία στους ώμους. Τι όμορφα που είναι Παρασκευάρα. Αφού σκεφτείτε ότι ήρθα, ήταν ανοιχτό το φως εδώ στο στούντιο και λέω: Ω Θεέ μου! Αλλά μετά λέω: Δεν πειράζει, καλή διάθεση, κέφι, μπρίο, ξέρεις, τσαχπινιά, τα περαμένω. 5,5 ώρες έγραψε το κοντέρ σήμερα. Τόσο έχω κοιμηθεί, φαίνεται και από τη φωνή, φαντάζομαι. Λίγη δύναμη και λίγη αγάπη να ξυπνήσουμε όλοι μαζί και ένα φρεντάκι αγκαλιά. Και στο 6982-951-951 μου στέλνει το μήνυμά σου, όπως μου στείλε αμέσως τώρα ο Δημήτρης. Άιντε λίγο, πω καλό χειμώνα λέει, είπαμε. 12 βαθμούς γράφει εκεί που είναι. Πού είσαι βρε και έχει 12 βαθμούς. Πω. Έχει δροσούλα έξω. Απολαύσε το δροσερό πρωινό μαζί με Γιάννη Πλούταρχο. Μόνο εσύ και επιστροφή στο 2003. Καλώς ήρθες, καλημέρα. Αν

Πάρ' τώρα, Γεωργία. Καλά είδες, ρε Μπίλη, τι καλή που είμαι. Τα καλύτερα αφιερώνω. Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο. Είστε μαζί, σίγουρο αυτό. Και είστε γκρουποθεραπευμένοι, κοσμοσυντονισμένους 95 και έναν. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Θες, δεν θες. Καλημέρα στην Ελένη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ελένη, γεια σου Κατερίνα. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Χριστίνα. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου Μανώλη. Καλή είστε πολύ σήμερα Παρασκευάρα. Γεια σου Μπίλη, φιλάκια. Τι γίνεται τώρα εδώ όμως? Γίνεται ότι είπα καλό φθινόπωρο, 1 του Σεπτέμβρη, και έχουν ξεκινήσει όχι απλά τα πρωτοβρόχια. Μας πήρε και μας σήκωσε. Τι καταιγιδίνια είναι αυτά τελευταία? Πόσο αστραποβροντί. Εν τω μεταξύ, τη φοβάμαι και πάρα πολύ, ρε παιδιά. Δηλαδή, χθες που σε κάποια φάση ήμουν εκεί στη Θέρμη και ξεκίνησε να μας βγάζει φωτογραφίες ο ουρανός, λέω κολλητή. Ήμουν στο σπίτι της κολλητής τώρα για μια έτσι. Καταλαβαίνεις, έναν καφέ, δεκάφ, εκείνη την ώρα, γύρω στις 8, για να μην γυρίζω σπίτι τώρα από τόσο νωρίς. Λέω, άντε, σου έρχομαι. Και εγκλωβίστηκα. Της λέω, εδώ. Εδώ. Και εδώ θα με γυροκομίσεις και εδώ πέρα θα με φιλέψεις. Εδώ δεν φεύγω. Μου λέει, εντάξει, λέει, εγκλωβίστηκες. Και γελάσαμε. Και μετά κάπως κόπασε η καταιγίδα και κατά τις 10 έφυγα. Αλλά όχι απλά βροχή. Πολύ αστραπόβροντο, σου λέω. 24 βαθμούς αυτή την ώρα στην πόλη, δροσερό πρωινό, 71% υγρασία. Θα φτάσουμε αργότερα ένα 33, όμως ακόμα και 33 είναι το Σεπτεμβρί το χρώμα που έχει πάρει ο ουρανός. Έθριος γενικά ο καιρός προβλέπεται σήμερα, χωρίς κάποια έκπληξη, ευτυχώς, γιατί έχω κανονίσει και να βγω. Χρόνια πολλά στην Ερμιόνη, την Ερμίνα, το Μωυσή, τη Ροζαλία, τον Οκεανό. Άντε. Και την Οκεανή που έχουν την ονομαστική του εορτή. Και εγώ σου φέρνω ευθύς αμέσως, Χρήστο Μάστορα, απολαυσέ το, δυναμωσέ το.

τίποτα, τίποτα. Από το 1994, παρακαλώ, γιατί είμαστε λάτρεις του παρελθόντος και νοσταλγοί ή δεν είμαστε. Group Therapy Παρασκευάρας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι έγινε τώρα, η καφεΐνη μίλησε, έχω ξυπνήσει ήδη. 5,5 ώρες ύπνο, αλλά δεν μασάμε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Γεια σου, Θανάση. Καλώς τον κόσμο συντονίστηκε. Γεια σου, Ακουλίνη. Γεια σου και σένα, Γιάννη. Γεια σου. Ποια είσαι εσύ, για να σε ψάξω να σε βρω. Τσικ, τσικ.

Τσίκι. Η Χρύσα, γεια σου, ρε Χρύσα. Ρε παιδιά, κάποιες φορές το Viber δεν μου βγάζει το όνομα, ξέρεις, μου βγάζει άγνωστο, ενεργό. Και εγώ πρέπει να κατάλαβες, να μυρίσω τα δάχτυλά μου, να δω ποιος είσαι. Προδέθ, είμαστε σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης, αλλά εμένα το μυαλό μου είναι στη Χαλκιδική, γιατί σήμερα με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ολοκληρώνεται η μεγάλη εμποροπανήγυρη στον Άγιο Μάμα. Και για άλλη μία χρονιά δεν θα είμαι εκεί, για καλό σκοπό βέβαια, γιατί οι φίλοι μου Χριστός και η Λιζέτα βαφτίζουν το παιδί τους, οπότε για χάρη του μικρού Jason θα είμαι στην Τούμπα κάπου και θα πίνω μία ποτάρα. Τι να κάνω τώρα. Προδέθ, και γνωρίζεις ότι θα υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε αρκετούς από τους δρόμους της πόλης και κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί στη ΔΕΘ. Οπότε από τις 3 το μεσημέρι, Παναγία μου τη γλίτωσα, 12 η ώρα είναι η βάφτιση που έχω Αγία Σοφίας. Από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο Παπάφη και Ευκλείδη. Από νου Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι και Ευκλείδη θα ανασταλεί η λειτουργία, να ξέρει. Τώρα θα, με νεότερη ανακοίνωση θα μάθεις πότε αυτοί οι σειρμοί θα τεθούν ξανά σε λειτουργία. Έρχομαι σε λίγο με Κωνσταντίνο Αργυρό.

Κωνσταντίνος Αργυρός, για να παρασκευιάσουμε μαζί. Φυσικά είσαι στο Group Therapy, στους 95 και 1. Καλημέρα, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαστε μέχρι τις 8 παρέα. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, ρε Μπίλη. Στο αφιερώνω, λοιπόν, Μπίλη, εκεί στην υπέροχη Θράκη, σε όλη την Κομωτινάρα δηλαδή, σε όλη τη Ροδόπη. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Γεια σου, Κατερίνα. Έλα, Μαράκι, βάλε κάτι για τους παράνομους. Α, δεν μου τα λέτε καλά, καθόλου καλά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Εγώ χθες, λέει, σχόλες από τη δουλειά, πήγα 20 χιλιόμετρα μακριά μέσα στα βουνά να φορτώσω κάτι ξύλα. Εκεί να δεις τι γινόταν. Καλύτερα να ήμουν στον πόλεμο, δεν είχα μπει να δω τον καιρό. Καταρχήν θα έφευγα. Καταρχήν, δηλαδή και δουλειά και εργοδότης να ήταν. Το ξέρετε ότι το έχω κάνει. Έχω πει δεν θα έρθω γιατί μπουμπουνίζει και αστράφτει και φοβάμαι. Παιδιά, παθαίνω κρίση πανικού, δεν είναι σοβαρά τα πράγματα. Και σκέφτομαι και αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους δύσμηρους του ΠΑΟΚ που παίζανε με τη βροχή και του Όφη που παίζανε με τη βροχή αυτή και λέω δεν θα μπορούσε δυνητικά να τραβήξει έναν κεραυνό, ένας πάρα πολύ επικίνδυνο. Όχι, όχι, ούτε διανομέας. Θα έλεγα στον εργοδοτούλη. Να είμαστε καλά, καλά να περνάμε. Άλλη φορά θα το παραδώσω το φαγητό. Διακοπή ηλεκτροδότηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στο Δήμο Χαλκιδόνας από τις 8 το πρωί στις 2.30 το μεσημέρι. Σε αυτούς που βρίσκεστε στην αγροτική βιομηχανική περιοχή βορειοδυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά Κουφαλίων και επί της Μελίνας Μερκούρη από το ύψος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με κατεύθυνση δυτικά. Κατά τα άλλα, συνεχίζεις μου στέλνεις στο 6982-951-951 για να σε πάω ωραία μουσικά, δυναμικά, παρασκευιάτικα, όσο και να έχεις κοιμηθεί, όσο και να έχεις βούρτσει ιδόντι ή και να τεμπελιάζεις, πίσω στο 2004. Απολαύσε Peggy Zina.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ανταποδίδει και η Γεωργία την αγάπη της στον Πύλη και κάπως έτσι παρασκευιάζουμε με group therapy φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα, είναι Παρασκευάρα. Γεια σου ρε Χρήστο. Τι λέει εδώ Θοδωρής, έχεις δει το Ζωή, το ελληνικό, σειρά. Παίζει πολύ αυτό το τραγούδι, ρε εσύ όχι. Μη με βάζετε να γκουγκλάρω τώρα πρωί-πρωί, ζεσέλο. Έχουμε ωραίο δροσερό πρωινό να βγεις να το απολαύσεις μαζί με τον καφέ σου στο μπαλκόνι σου. Αν δεν έχεις βγει μια βόλτα, 24 βαθμούλιδες αυτή την ώρα, 66% υγρασία, θα φτάσουμε 33 άριστα, 3 μπουφόρο όλη μέρα. Το αγέρι μας και έθριος γενικά ο καιρός, χωρίς καμία έκπληξη σήμερα. Χωρίς πιθανότητα για βροχή. Κάτι ξέρει η Μαρία και δεν έπλαινε το αυτοκίνητο. Πήγα χθες το είδα, σαν καινούριο έγινε. Έχει έναν πολύ ωραίο ουρανό αυτή την ώρα, ένα ωραίο μπλε Σεπτεμβρί, έχει ανοίξει εδώ μεταξύ ο ουρανός, αλλά έχει μια αραιή συννεφιά απλωμένη, έτσι πάρα πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα για ρομαντικούς. Εργασίες τοποθέτησης τυφαίων ασφαλείας θα πραγματοποιηθούν στην επαρχιακή οδό από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, στην επαρχιακή οδό 25, από τη συμβολή της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας προς Σταυρό, Ολυμπιάδα και τα όρια του νομού Χαλκιδικής. Και θα έχουμε και κάποιες εργασίες τοποθέτησης τυφαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από τις 8.30 το πρωί έως και τη Δύση του Ηλίου. Φυσικά και όλα αυτά αναλόγως καιρού. Γιώργος Μεζωνάκης, ένα ακόμα Blast from the Past, γιατί δεν χορταίνουμε. Είναι Παρασκευάρα, το δυναμώνεις, απολαμβάνεις, σου ανεβαίνει λίγο η διάθεση γιατί έρχεται δυνατό σουκού και εν ώψη δε φυσικά.

εντάξει, δεν το έφερε το ριζικό ή τι έχει, να το χορέψουμε στον Άγιο. Μάμα, δεν πειράζει, του χρόνου, αδέρφια. Μπορεί κάποια στιγμή κάποιο να καλοθελητήσει, να φιλοτιμηθεί, να με πάει και εμένα. Group Therapy Παρασκευάρα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάντα αυθόρμητα, πάντα ωραία τα λέμε. Έτσι ακριβώ θα σου πω ότι από σήμερα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε πολλού G's δρόμου του κέντρου τη πόλη, Αγγελάκη σε όλο το μήκο τη, Εθνική Αμήνη Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη, να ξέρει, να μπει, να ψάξει από ποια ύψη σε ποια ύψη, Αρμενοπούλου, Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελά, Καφταντζόγλου, Ολυμπιάδο και Βυζίνου. Καταλαβαίνει τώρα σε τι πατηρντή είναι η πόλη εν όψη δεθ. Σε πατηρντή είμαι και εγώ, γιατί ξεκίνησα, δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να ξεκινά να κάνει μικροαλλαγέ στο σπίτι. Εγώ το πάω για μερική ανακαίνιση. Δεν υπάρχει. Ξεκίνησα έτσι να καθαρίσω λίγο την κουζίνα. Αυτό ήταν το σχέδιο, παιδιά. Να καθαρίσει η κουζίνα ώστε να μπουν τα ηλεκτρικά είδη μέσα. Ένα air condition, ένα φούρνο και ένα ψυγείο. Και πλέον έχει καταλήξει όλο το σαλόνι, πάνω όροφοι, όλα τα πάντα να είναι όλα μαζεμένα μέσα στη μέση, να γίνεται ένα φοβερό και τρομερό ξεσκαρτάρισμα, να σκέφτομαι να πάρω του χρόνου καινούργια διακοσμητικά και κάπως έτσι η μάνα είναι σε αλαλούμα. Αλλά όπως όλες οι λίνδες μάνες, θα την ακούσεις τη γλυκιά μου. Γεια σου ρε Γεωργία, γεια σου ρε μάνα, να ακούς. Πάντα ακούει, είναι κοσμοσυντονισμένη. Θα την ακούσεις τη μία φορά να λέει πω, πω τι μου έκανες εδώ, τα σημικά μου. Και την άλλη, σε 5 λεπτά, 10, να λέει αχ, είμαι πολύ περήφανη για σένα, δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να το κάνει αυτό. Οπότε με αυτή την πρωινή παράνοια είναι όλοι, φαντάζομαι, οι γονείς. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Ασχολούμαστε κι εμείς με τα σπίτια. Γεια σου, ρε Μπιλάρα, εκεί στην Κομωτινή κατέβηκε αρκετά η θερμοκρασία, 14,5 βαθμοί. Γι' αυτό και εγώ θα σου φέρω ένα Νίκο Βέρτη που ξέρω ότι σ' αρέσει πολύ για να ζεσταθείς. Αφιερωμένος και από την Καταρίνα στο Χάρη.

0: Στα Βέντο και Αναστασία, στα Βέντο που θα απολαύσουμε και στη Διεθνή Έκθεση, γιατί τα μουσικά events live είναι εδώ, ενωμένα δυνατά, και εννοείται θα τα απολαύσουμε μια ολόκληρη εβδομάδα. Τι ωραία καλλιτεχνική εβδομάδα που θα είναι, παιδιά. Κάθε μέρα να είχα το κουράγιο να είμαι ΔΕΘ. Θα πάω πολλές φορές, αλλά εντάξει, κάθε μέρα. Group Therapy Παρασκευάρας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, με όλους εσάς παρέα. Καλημέρα στο Γιάννη. Έπαιξε ένοχο κορμί, λέει. Yes! Έπαιξε πριν από λίγο, John. Καλημέρα στη Χριστίνα. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, φίλη Ελένη. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου και σένα, Δανάη. Οι δρόμοι της πόλης είναι και θαύμα αυτή την ώρα, παιδιά. Δεν εντοπίζω κανένα μποτιλιάρισμα, καμία καθυστέρηση. Εντοπίζω μόνο κάτι χαζούς οδηγούς εκεί στο Ηράκλειο. Κυκλοφορεί ένα βίντεο με οδηγό να κάνει ζιγ-ζαγ και να περνά στο αντίθετο ρεύμα σε στροφές. Δεν ξέρω αν έχεις βρεθεί ποτέ Ηράκλειο. Υπάρχει εκεί, στο ύψος του Κακού Όρους, στην παλαιά Αθηνική Οδό Ηρακλείου Λασιθίου, όπως πας, είναι αυξημένη κίνηση και έχει στροφές και γκρεμό. Δηλαδή, έχει πάρα πολλές στροφές να διασχίσουν και γκρεμό. Και εννοείται ότι έχω δει τα πάντα κάτω, που ήμουν έτσι φοιτήτρια στην Κρήτη, έχω δει μέχρι και λεωφορείο να κάνει πενταπλή προσπέραση σε αυτές τις στροφές. Εντάξει, σταυροκοπιόμασταν κάθε φορά όλοι μέσα, ή αν είχαμε κάποιον δικό μας άνθρωπο μέσα. Και ο άλλος το καταγράφει από πίσω, ελπίζω να μην το καταγράφει ο οδηγός από πίσω και βγάζει βίντεο όταν οδηγάει, να το καταγράφει έστω ο συνοδηγός. Και είναι πραγματικά το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει συγκλονιστικό. Κάνει ζιγ-ζακ, περνά στο αντίθετο ρεύμα, κάνουν ό,τι θέλουν εκεί. Πήρα δίπλωμα εκεί εντωμεταξύ. Αυτό όταν μου λένε οι φίλοι, θα μας πας εσύ, λέω, παιδιά, έχω οδηγήσει στην Κρήτη. 6982-951-951, να μου στείλεις την καλημέρα σου, τη φωνούλα σου και ό,τι άλλο θες εσύ. Και έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy, εννοείται, έχω και δώρο, δεν φεύγεις, μένεις κοσμοσυντονισμένος.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνουν αύριο Σάββατο 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναύπακτος. Στο νοσοκομείο 42χρονος έπειτα από δάγκωμα οχιάς. Πυροσβεστική. Συνολικά 36 ερωτοθεσικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Νιγηρία. 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τοξικά αέρια σε απόπειρα κλοπής πετρελαίου από αγωγό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνελήφθη Ρώσος χάκερ που επιτέθηκε σε 80.000 ελεύθερους επαγγελματίες μέσω κακόβουλων αρχείων Excel. 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 66%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αυτός είναι ο ρεκόρντμαν Θοδωρής Φέρης. Είπες ότι θα κοσμοσυντονιστείς, να το κάνεις για να είναι όμορφη η Παρασκευάρα σου. Είσαι στο Group Therapy Παρασκευάρα. Εννοείται εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαι συντροφιά σου μέχρι τις 8. Θα σε καλημερίσω. Γεια σου Σωτήρη, γεια σου Ευδοκία, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Σάκη, ο οποίος μου στέλνει και τους βαθμούς που έχει εκεί που είναι, που δεν ξέρω που είναι ακριβώς. 9 βαθμούς. Πού να είσαι, από Μεγάλα Λιβάδια Κιλκής. Και δεν μου λες, του λέω καλώς ήρθες, μου λέει κάθε πρωί σε ακούω εδώ και πόσο καιρό. Ρε, μην τρέπεστε εσείς που δεν έχετε ξαναστείλει, στείλτε, δεν δαγκώνω. Αναρωτιέμαι εγώ σε αυτά τα μέρη που τώρα, ας πούμε, αυγουστιάτικα έχει 9 βαθμούς, σας κάνει καθόλου καλοκαίρι? Δηλαδή, εκεί έχετε όντως αυτές τις 4, 3, 2 εποχές έστω, ή είναι όλο το χρόνο έτσι η θερμοκρασία, 8-9 βαθμοί, ας πούμε, και εντάξει, ας πέσει και μείον 10. Πώς είστε εκεί στα Μεγάλα Λιβάδια? Μου στέλνεις όπου και να είσαι στο 6982-951-951. Σας θέλω γενικά κάπως, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Σας θέλω λίγο αισιόδοξους. Σας θέλω στις επάλξεις Παρασκευάρα, γιατί έχουμε και τη ΔΕΘ, έχουμε τα μουσικά events, έχουμε τα πάντα. Εδώ ο Αντώνης μου, τι μου λέει όμως το πουλάκι μου?
1: Κοίτα, δεν λέω, κάθε μέρα έξω είμαι.
0: Α!
1: Αλλά χθες ξεκίνησε η εβδομάδα.
0: Α!
1: Όπως και να το κάνω. Οπότε το ότι είναι Παρασκευή δεν μου λέει κάτι. Και αύριο και μεθαύριο δουλεύω.
0: Αγωνιστικά χαιρετίσματα σε εσάς που δουλεύετε Σαββατοκύριακο. Εντάξει, θα σου φτιάξω και σένα τη διάθεση, γιατί θα σου φέρω τώρα ένα βύση. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Είναι και αυτό Blast from the Past, γιατί μ' αρέσει πολύ. Το απολαμβάνεις, κόσμο συντονίζεσαι, μου κρατάς και εμένα συντροφιά. Στο αφιερώνω με πολύ αγάπη.

Με Γιώργο Σαμπάνη συνεχίζουμε 7 και 13 πρώτα λεπτά. Είσαι στο Group Therapy στους 95 και 1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης μου λέει ότι δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση, κανένα μποτιλιάρισμα πουθενά. Μια χαρά είναι, ωραία. Από χθες όμως στις 3 το μεσημέρι έχουν ξεκινήσει και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη ΔΕΘ. Και από σήμερα, από τις 6 το πρωί και έως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού, θα ισχύουν απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευση σε πολύ κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, Αγγελάκη σε όλο το μήκος, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Γερμανού. Και το Σάββατο, φυσικά, αναμένεται να υπάρξουν από τις 3 το μεσημέρι διακοπές κυκλοφορίας. Θα βρίσκονται σε εξέλιξη προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Κλείνουν και 8 σταθμοί του μετρό από τις 3 το μεσημέρι, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και Ευκλείδη και από τις 2 κατευθύνσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι προγραμμάτισε λίγο κάπως τις μετακινήσεις σου ή κατέβα με το πόδι από Ευκλείδη μέχρι το κέντρο. Εγώ κάπως έτσι θα τη δω. Τι να κάνω τώρα, αναγκαστικά. Γεια σου και χαρά σου, εσένα που μου στέλνεις το Viber. Γεια σου, Μάριε. Τι ωραία δροσιά λέει σήμερα. Απολάμβανα χθες τη βροχή στο μπαλκόνι. Τέλεια. Εγώ δεν απολάμβανα το αστραπόβροντο, απολάμβανα ασκέτη τη βροχή. Καλημέρα στη Μέρη. Πολύ ωραίες εικόνες μου στέλνετε από την Ανατολή του Ηλίου. Καλημέρα στο Γιώργο. Και εσύ μου στέλνεις μια ωραία φωτογραφία εδώ. Καλημέρα στον Τζον. Με 9 βαθμούς στα λιβάδια η του Κιλκής τους κάνει καλοκαίρι. Υστερόγραφο. Εμένα τώρα μου δίνει 21 και είμαι με ανοιχτά παράθυρα και η δροσιά μπαίνει right through. Μ' αρέσει που είστε και του Αγγλικού. Σας φέρνω να δάσε Θεοδωρίδου να ηρεμήσουμε λίγο. Όπου και να σε κόσμο συντονίζεσαι. Πίσω στο 2002 με τρέλα και ενέργεια.

0: Να. Εντάξει, αυτό είναι σε ένα φωνητικό εύρος που μπορώ να πιάσω, Θαρώ. Καλημέρα, όλη μέρα. Ηλίας Βρετός, φρέσκος και αγαπημένος, το νέο τραγούδι Λάθος σου. Είναι για όλους εσάς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 στον Group Therapy Παρασκευάρας. Καλή δουλειά, λέει εδώ ο Γιώργος, σε εμάς που εργαζόμεθα. Καλημέρα στον Γιάννη, τις όμορφες καλημέρες από Γιάννητσα. Τι ουρανό έχει κάνει σήμερα. Πόσο θαύμα, πόσο αριστούργημα, πόσο εργοτέχνη ο ουρανός σήμερα. Παζαρούλα, παζαρούλα, ήρθε η Παρασκευούλα. Ρε, Άκη. Ωραίο, εντάξει, το σύνθημα ταιριάζει, δεν μπορώ να πω. Είμαστε εν όψη ΔΕΘ, είμαστε σε πυρετώδεις ρυθμούς για τη διεθνή έκθεση που φέτος μου αρέσει πολύ γιατί είναι εκτιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, δεν μπορεί να μην μ' αρέσει. Θα πάω όσες περισσότερες μέρες μπορώ και θα βγάλω, δεν ξέρω, θα πάρω άδεια μια εβδομάδα μετά από την αϊπνία. Θέλω να πάω και σε όλα τα μουσικά events, τι να κάνω. Βέβαια, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω διεθνή έκθεση για κάποιο λόγο είναι, κάτσε να σκεφτώ. Το πρώτο πράγμα είναι άγνοια. Παιδιά, δεν ξέρω, νιώθω μια βαθιά άγνοια. Επισκέπτομαι πολλά περίπτερα τα οποία έχουν να κάνουν με τεχνολογγία, ενέργεια, ξέρετε, πιο του βιομηχανικού κλάδου, ξέρετε τώρα, διάφορα. Και κάθε φορά νιώθω ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ότι δηλαδή, αν ήμουν από αυτούς που έκαναν αίτηση για να δουλέψουν σε τέτοια εταιρεία επιχειρήσεων, consulting, ενέργειες, δεν θα γνώριζα τίποτα και με πιάνει μια βαθιά θλίψη κάθε φορά. Λέω, μέχρι ραδιόφωνο και ψυχοθεραπεία φτάνει η χάρη μου. Δεν ξέρω, με πιάνει ένα ότι πω τώρα, κοίτα που βρέθηκα, δεν καταλαβαίνω. Κάθε φορά που επισκέπτομαι τη ΔΕΘ, κάθε χρόνο. Αυτή είναι και η ερώτηση της ημέρας. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Στο 6982-951-951.
1: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι?
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Νούμερο 4.

Κι όμως είναι Παρασκευάρα. Με κέφι, μπρίο και τσαχπινιά σας καλημερίζω. Αν και με 5,5 ώρες ύπνου, τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στον φίλο Κώστα. Καλημέρα στον Γιώργο. Στην Κατερίνα, εδώ στο φίλο Γιάννη. Καλημέρα στη Ρούλα από τη Φραγκφούρτη. Μας ακούς και από κοσμοράδιο.gr. Μην ξεχνιόμαστε. Και σήμερα σε ρώτησα τι είναι αυτό που σου έρχεται πρώτο στο μυαλό όταν ακούς Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Μιχάλης λέει: όποτε ακούω ΔΕΘ, το συνδυάζω ότι πάντα όποιον έχουμε πρωθυπουργό θα αναγγείλει τα νέα μέτρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλημέρα εδώ στους, στην Κατερίνα. Στο μυαλό μου έρχεται ο πύργος του ΟΤΕ. Όταν πηγαίναμε με τους γονείς μου ως παιδιά, μας λέγανε αν χαθούμε θα βρεθούμε στον πύργο του ΟΤΕ. Δεκαετία του 80. Τι ωραία τα 80's. Πολύ ωραία. Καλημέρα στους πιο απεσιόδοξους της παρέας. Εδώ στον Κωνσταντίνο, στη Μέρη, στη Θεοδώρα. Την κίνηση σκέφτονται. Την κίνηση προφανώς. Καλημέρα. Δε θύσον κίνηση. Εντάξει ρε παιδιά. Έχει κίνηση, αλλά σκεφτείτε και αυτό το ωραίο πατήρντι. Αλλά αν σας έρχεται αυτό πρώτο στο μυαλό, πάλι οκ. Okay. Καλημέρα στην Ευδοκία. Δεθ ίσον κίνηση στους δρόμους. Ρε παιδιά. Α, νάτος, ορίστε. Καλημέρα στον Άκη. Έκθεση από μικρό θυμόμουν ήταν λουκάνικα και μαύρη μπύρα. Ορίστε. Ε, μα ναι, ρε παιδιά. Λουκάνικο και μαύρη μπύρα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στην Θεοδώρα. Πάω κάθε χρόνο έκθεση για μαύρη μπύρα και hot dog. Μάλιστα. Όλοι οι κοιλιόδουλοι έχουν μαζευτεί εδώ και σας φέρνω και τη γαρμπή, γιατί είμαστε στο συνειδητό, είμαστε και στο υποσυνειδητό. Παντού παίζουμε μπαλίτσα.

Μιχάλης Σατζιάννης στο Group Therapy Παρασκευάρας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αν χάνεις έστω και περίπου μία ώρα ύπνου κάθε βράδυ, μπορεί να αυξήσεις το σωματικό σου βάρος κατά μέσο όρο περίπου μισό κιλό το μήνα και να έχεις μικρή αύξηση στην περίμετρο της μέσης. Το νύπια με αδέρφια. Πάει, τελείωσε με το πεντάμισα ωράκι. Απορώ κι εγώ. Απορώ. Είστε κοσμοσυντονισμένοι, είστε γκρουποθεραπευμένοι, ήρθε η ώρα να βγούμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Εκεί που θα συναντήσεις καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στον περιφερειακό προς τα δυτικά ανάμεσα σε Τριανδρία και 40 εκκλησιές, ενώ προς ανατολικά από Τριανδρία μέχρι και Τούμπα. Το πράγμα γενικά κινείται ομαλά, κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και ένα μίνι τσίκ εκεί στο φανάρι της Ανδροποτάμου, πολύ 2-3 είστε τώρα. Μην δίνει σημασία, καμία σημασία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα, από τις 6 το πρωί και εν ώψη ΔΕΘ, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε πολύ συγκεκριμένους δρόμους. Δεν ξεχνάς ότι αύριο Σάββατο θα κλείσουν από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι νεοτέρας θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση. Σταθμοί του μετρό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τη στάση Ευκλείδη και από τις δύο κατευθύνσεις. Οπότε ό,τι έχεις να κάνεις με μετρό μέχρι τις 3. Μετά παπαλά. Δώρο, θες δώρο. Εννοείται θες δώρο. Γιατί σου έχω μια διπλή σήμερα να πας να απολαύσεις Γιάννη Πάριο. Αυτό το Σάββατο, 5 του μηνός, τώρα αύριο καλέ, στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, πολύ ωραίο θέατρο, έχω πάει, το έχω επισκεφτεί, για το φινάλε του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ο καλλιτέχνης που εδώ και δεκαετίες δίνει φωνή στον έρωτα, έρχεται για μια μοναδική συναυλία, θα κλείσει την αυλαία Φεστιβάλ Ολύμπου και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις για να μπεις στην κλήρωση είναι να στείλεις Πάριος, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Όσο εγώ σου φέρνω να ακούσεις ψυχολόγο, γιατί δεν μπορεί να μην είναι ο ψυχολόγος μέρος του Group Therapy.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πόνο στην ψυχή του θέλουμε το φως, γιατί τώρα τόσο πρωί η αλήθεια είναι μόνο το φυσικό φως και αυτό με το ζόρι. Σήμερα επειδή είναι Παρασκευάρα, είπα άντε Μαρία, άνοιξε τα ρολά, μην είσαι τόσο μίζερη και βρικολακιάζεις, άσε το φυσικό φως να μπει μέσα. Καλά είναι, δεν λέω. Group Therapy Παρασκευάρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στον φίλο Χρήστο που η έκθεση λέει του θυμίζει. Περιμέναμε, λέει, το αμερικάνικο περίπτερο που έφερνε πρωτότυπα πράγματα και εννοείται λουκάνικα και αναψυκτικά. Μάλιστα, ωραία πράγματα σας θυμίζει η Death σήμερα, αυτό σας ρώτησα. Καλημέρα στη Χρύσα. Για μένα Death σημαίνει καστόρινες γούνινες παντόφλες που μας έπαιρναν οι γονείς μας για το χειμώνα, τεράστιο παγωτό. Πόσο και να το τρώγαμε δεν τελείωνε και φυσικά παιχνίδια. Υπέροχα χρόνια. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Εμένα μου έρχονται τρακτέρ στο μυαλό σε κάθε άνοιγμα Death. Κλείναν τους δρόμους. Μ' αρέσετε, είστε πολύ twist. Πολύ ωραία περνάμε. Να σας φέρω και ένα νέο. Ποια νησιά προτίμησαν Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες το καλοκαίρι που μας πέρασε. Μας πέρασε. Καλό φθινόπωρο. Πρωτοβρόχια. Αστραπόβροντα. Τα 10 δημοφιλέστερα νησιά λοιπόν για τους Έλληνες ταξιδιώτες είναι η Αίγινα. Καλά, προφανώς. Κοντινή απόδραση. Τίνος, Πάρος, Νάξος, Κρήτη, Σύρος, Μύκονος, Άνδρος, Κύθνος και Αγκίστρι. Καλά, η παρουσία της Αίγινας και του Αγκιστρίου στην πρώτη δεκάδα αναδεικνύει ένα μεγάλο πρόβλημα με τις πολύ ωραίες μετακινήσεις και με τα έξοδα που πρέπει να κάνει κάποιος για να φύγει εκτός εμβέλειας 100 χιλιόμετρων, τέλος πάντων. Στους διεθνείς ταξιδιώτες η Πάρος κυριάρχησε σε όλες τις γενιές. Gen Z, Millennials, Generation X, όλοι Baby Boomers προτίμησαν την Πάρο. Τόσο ωραία και στην Παρικιά, στην Νάουσα. Να πάμε του χρόνου να φιλοτιμηθεί κάποιος να μας φιλοξενήσει, γιατί τα καταλήμματα είναι φωτιά. Έλικο Κίνου, Blast from the Past, ανδρική κολόνια, μόνο για σένα απόλαυσέ το.

0: άλλη μια μέρα που δεν έχουμε ξυπνήσει πρίγκιπες και πριγκίπισσες, να είμαστε τώρα σε κάποιο κότερο, σε, κάποια, έτσι, σε κάποιο κατάλημα. Τι κατάλημα, σε κάποιο πεντάστερο εκεί στο Μονακό. Δεν πειράζει, αυτή είναι η ζωή, έτσι τα φέρνει. Group Therapy Παρασκευάρας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο Μιχάλη. Απορεί, λέει, στη Ρόδο δεν αρέσει. Η Ρόδος δεν αρέσει στους τουρίστες. Είστε πιο ακριβοί, του λέω. Μου λέει, στην Πάρο είναι όλα τζάμπα. Στην Πάρο είναι πιο κοντά. Καλημέρα και ευχαριστώ για την παρέα στον Ιωάννη, στον Χρήστο. Καλημέρα, φυλάκια Χαλκιδική, πολύ γύρω. Καλημέρα στο Γιώργο, στη Μαρίνα, στον Τάσο, στον Ανδρέα, στην Όλγα, στον Τζον, στην Κατερίνα, σε όλους εσάς που κόσμο συντονιστήκατε και σήμερα. Πάω να συνεχίσω τις δουλειές εγώ στο σπίτι. Σήμερα σειρά έχει κουζίνα, παιδιά. Έκανα από το ξεσκαρτάρισμα έτσι στα ντουλάπια σε συρτάρια. Σήμερα έχει τρίψε βράσε, τρίψε βράσε. Θα καθαρίσω τα πάντα μέσα και θα τοποθετήσω όμορφα και προσεκτικά πιάτα και ποτήρια στη θέση του. Επίσης, δεν ξεχνάμε από τους κάθε σεμεδάκι που πετιέται, είναι μία μικρή νίκη σε αυτό το σπίτι. Όχι τα σεμέ που έχει εννοείται ράψει η αγαπητή η μαμά, αλλά τα υπόλοιπα σεμεδάκια, ξέρετε τώρα, δεν τα έχω και τρομερή αγάπη. Εμείς τα λέμε αύριο. Όχι αύριο, λάθος. Τέλεια, είναι Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα, γιατί τώρα σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος, Μιρέντα, Γιώργος, μέχρι και τις 12. Τα παιδιά είναι η καλύτερη παρέα. Τα λέμε από Δευτέρα μέχρι τότε, να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά. Και καλό Σαββατοκύριακο!
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα Πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δημόσια υγεία στις 8.30 από υγειονομικούς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Θα πραγματοποιήσουν πορεία καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Καστοριά. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δήμο Νεστορίου. Δολοφονία βρέφου στην Κυψέλη. Στον ανακριτή σήμερα οι τρεις συλληφθέντες. Στο νοσοκομείο 42χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς στην Αύπακτο. Νοσηλεύεται προληπτικά. Νεπάλ. Στους 1.259 νεκρούς και 5.083 αγνοούμενους, ο νεότερος απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Καλημέρα.
5: Γεια σας ρε παιδιά.
4: Παρασκευή έφτασε.
5: Τι ωραία μέρα.
4: Η πρώτη του Σεπτέμβρη Παρασκευή. Η το πρώτο σουκού με δροσούλα.
5: Δροσούλα ωραία, ε.
4: Η βροχάρα χθεσινή πάντως ήταν.
5: Δεν θα την ήθελα ούτε έχω τόσο πολύ πια.
4: Έχουν πολύ
5: δεύτερη
4: δουλειά.
5: Μέρα σερή.
4: Έχουν πολύ δουλειά κάποιοι. Κυρίως από τα συνεργεία του Δήμου. Έχω δει κάτι φρεάτια και αυτές τις χάρες που είναι όλες φρακαρισμένες από φύλλα, ξύλα, πλαστικά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
5: Υπόγειους κάδους που γεμίζουν νερό.
4: Και αυτό βέβαια.
5: Βλέπω εδώ στην Αγία Σοφία και χθες και σήμερα έχουν δουλειά τα συνεργεία.
4: Βέβαια. Τη θέλουμε τη βροχή μένα, αλλά ξέρετε, δεν την παραγγέλνεις στην ένταση.
5: Ούτε στα μέτρα που τη θέλεις, ναι. Η αλήθεια είναι ότι.
4: Δεν τρεπέσανε, κλαδιά.
5: Και αυτή το παράκανε. Ναι.
4: Είναι αλήθεια. Είναι όμως αλήθεια πως είναι το Σαββατοκύριακο της ΔΕΦ. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να σας κάνουμε για 4 ώρες τουλάχιστον που θα είμαστε εμείς εδώ να περάσουμε όλοι ωραία.
5: Μια μικρή πρώτη γεύση πάρτε.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
5: Ποιο είναι το πιο εύκολο πρωτεϊνικό πρωινό το οποίο μπορείτε να ετοιμάσετε σε 2 λεπτά?
4: Σήμερα η κλήρωση για την πλήρη ετήσια υποτροφία για μαθήτρια της πρώτης λυκείου αξίας 1.500 ευρώ από το φροντιστήριο Παλμός.
5: Φυσικά έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν θέλετε να συμβεί αυτό και σε κάποιο δικό σας αγαπημένο πρόσωπο, στείλτε μας το όνομα και το τηλέφωνο του στο Viber του Κοσμοράδιο που είναι.
4: Το 6982-951-951 με όνομα και τηλέφωνο. Βέβαια το Viber και για την επικοινωνία μας και όλα τα υπόλοιπα. Αφήστε τα πάνω μας.
5: Μιράντας Μουλιώτη, Γιώργος Θεσμετζής, θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 12 για να σας φτιάξουμε τη μέρα. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα.

0: Δροσερά, το ξαναλέμε. Ναι, το έχουμε ανάγκη λίγο το δροσερό κομμάτι.
1: Πόσο έχουμε τώρα, κάτσε να δούμε.
0: Νομίζω ήταν χθες, 24. Ναι, κάπως έτσι. Εντάξει.
1: Δεν θα είμαστε πολύ μακριά, είμαι σίγουρο.
0: Ναι. Θα δούμε τώρα. Είπαμε για Κυριακή που ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία.
1: 24 είναι ακριβώς.
0: Θα είναι ένα ζεστό σουκού.
1: Ναι.
0: Να δούμε
1: και έχουμε να δούμε και πιο καυτά πράγματα.
0: Καυτά κι άλλα που έρχονται στους δρόμους, λέει, από σήμερα φορείς, συνδικάτα, συνδικαλιστές. Το Σάββατο είναι έτσι, το απόγευμα η μεγάλη συγκέντρωση. Ενόψει βέβαια και τη ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Πάντα εκείνη τη μέρα, πατροπαράδοτα.
0: Ναι.
1: Κάτι ξέρετε, γίνεται.
0: Οι πιο πολλοί αποφεύγουν το κέντρο εκείνη τη μέρα, από αυτούς που είναι να διαδηλώσουν ή έχουν τις υποχρεώσεις τους, εν πάση περιπτώσει. Προσοχή, ξαναλέμε, στη στάση και στη στάθμη, σε πολλούς κεντρικούς δρόμους, όπου βλέπετε σήμανση. Τις κορδελίτσες αυτές δεν τις βάλαν σίγουρα για να ομορφύνει ο τόπος.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σιγά την ομορφιά που δίνουν. Λοιπόν, να βγούμε τώρα να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης όμως.
2: Μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Έχουμε όμως τον περιφερειακό. Υπάρχει ποντιλιάρισμα στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας.

0: Στην υγειά μας, ρε παιδιά.
1: Κάτσε να το καταπιώ αυτό λίγο, γιατί.
0: Τι θες να καταπιείς, παιδί μου.
1: Δυσκολεύομαι λίγο να το καταλάβω. Οκτώ σταθμοί του μετρό τη Θεσσαλονίκη θα κλείσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου από τις 3. Λόγω, έτσι όπως είπαμε, και των κινητοποιήσεων που θα υπάρχουν. Κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών. Αναστέλλεται η λειτουργία.
0: Από πού μέχρι πού?
1: Νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Από την αρχή δηλαδή.
1: Δημοκρατία, Βενιζέλο, Λογία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστημίου Παπάφη Ευκλήδης.
0: Άρα θα μπορεί να μπει από τη Φλέμινγκ και μετά. Και να πα Φλέμινγκ με Μίκρα ή Φλέμινγκ με Νέα Ελβετία.
1: Ναι, ωραία. Θα ξεκινήσω από τον Ευρισμό με τα πόδια.
0: Ωραία. Πάνε στην Φλέμινγκ. Ωραία. Πολύ καλά. Εν τω μεταξύ τότε δεν ήταν που θα ήταν 24ωρο το μετρό.
1: Ναι, έτσι είχα.
0: Πόσε ώρε βγάζουμε τώρα από το 24ωρο για του 8 σταθμού αυτού.
1: Τι να σου πω. Εν τω μεταξύ λέει από τι 3, αλλά ξέρετε το μέχρι πότε θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, γιατί είναι και πότε θα τελειώσουν οι.
0: Ψάξε βρέστη.
1: Βέβαια.
0: Κινητοποιήσει.
1: Μέχρι τι 6.
0: Θυμάμαι εγώ ότι μέχρι αργά πάνε οι κινητοποιήσει συνήθω εκείνη τη μέρα.
1: Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, κινητοποιήσει προγραμματισμό. 5, 6, 7, ξέρεις, κάπως έτσι συγκεντρώνονται από νωρίς. Δεν είναι και με το ρολόι στο χέρι οι άνθρωποι λένε λήξη, τώρα πάμε σπίτια μας.
0: Και αναλόγως που θα φτάσουν τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι χρονιές με δακρυγόνα, ολόκληρο πράγματα. Κατάλαβε τώρα που μακάρι να μην γίνουνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κατάλαβε τώρα τι.
1: Κοίταξε, συγκεντρώσει είναι συγκεντρώσει. Πολλά χρόνια ήταν πολύ ήρεμε και. Εντάξει,
0: δηλαδή, και αυτό παίζει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να είσαι και σίγουρο τι θα γίνει.
1: Εσεί τώρα κρατήστε ότι το Σάββατο από τι 3. Συμπλήν τώρα βάλε και κανένα τέταρτο, θα έλεγα εγώ. Πλην καλύτερα. Από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τον Ευκλήδη, και
0: αντί προς την ανάποδη, εννοείται, όλοι αυτοί οι σταθμοί θα είναι κλειστοί για το κοινό. Θα περνάνε τα μετρό, αλλά θα μπορείτε να μπείτε, είπαμε, από Φλέμινγκ μέχρι όποιο τέρμα σας βολεύει. Είτε Νέα Ελβετία, είτε
1: εξυπηρετήστε στα ανατολικά. Και
0: οι υπόλοιποι
1: θα βρείτε.
0: Ξέρεις, εκείνη τη μέρα κάτι.

0: Και τις μέλισσες τις είχαμε δει στη ΔΕΘ, στα Music Events Live, θυμάσαι.
1: Και ποιους δεν έχουμε δει στη ΔΕΘ τώρα, ξέρεις, είναι αυτές οι μέρες που στο Facebook μου βγαίνουν όλο αναμνήσεις και στο Instagram τα stories με τους καλλιτέχνες που έχουν έρθει, που έχουμε πάρει συνεντεύξεις, που έχουμε διασκεδάσει, που έχουμε περάσει υπέροχα.
0: Χαμός,
1: για μας αυτό είναι η ΔΕΘ και για περισσότερο νομίζω κομμάτι πλέον του κόσμου της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
0: Είναι νομίζω ένα βασικό κίνητρο για να έρθει κάποιο στη ΔΕΘ, οι συναυλίες που υπάρχουν εκεί κάθε βράδυ, τα Music Events όπως λέμε, που πάντα είναι παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 και το ξέρετε αυτό.
1: Και όλο το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί βεβαίως, το βρίσκεται και στα social, το βρίσκεται και στο κοσμοράδιο.gr. Πρεμιέρα με Λεπά και Lady Angela.
0: Ακριβώς. Και ένα, τα Music Events όπως λέμε, που πάντα είναι παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 και το ξέρετε αυτό.
1: Και όλο το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί βεβαίως, το βρίσκεται και στα social, το βρίσκεται και στο κοσμοράδιο.gr. Πρεμιέρα

0: στα music events.
1: Να σου πω την αλήθεια. Παλιά, όταν ήμουν στις Αίρες, το πρώτο πράγμα που μου ερχόταν στο μυαλό όταν ερχόμασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν το Λουκάνικο. Μιράντα μου και η μαύρη μπύρα που πίνανε μεγάλη. Εμείς τα παιδάκια πηγαίναμε σε ένα Λούνα Πάρκ που είχε
0: και Λούνα Πάρκ.
1: Είχε κάτι έτσι. Λίγο το αχνοθυμάμαι στο βάθος. Αλλά εντάξει, τώρα εσείς θέλουμε να μας πείτε το πρώτο που σας έρχεται. Ελάτε στα σελίδα μας στο Facebook, facebook.com/κοσμοράδιο 951. Εκεί σας περιμένει εννοείται η ερώτηση της ημέρας. Άντε, δώστε τις απαντήσεις σας.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός.
4: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
3: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
4: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
3: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
4: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
3: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
4: Ακύλας.
3: Ρία Ελληνίδου.
4: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
3: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: σε λίγο που θα χτυπήσει και θα δείτε έναν άγνωστο αριθμό, αλλά σταθερό.
1: Και
0: ναι, εμεί θα είμαστε, κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη.
1: Σε λίγο. Τώρα ώρα για πρωινό. Άσε κάτω την μπουγάτσα. Σε βλέπω. Όχι εσένα.
0: Τον
1: φιλοκροατή, τη φιλοκροάτρια που έχει πάρει την τυρόπιτα τώρα πρωί-πρωί.
0: Έλα, μωρέ,
1: ή το κρουασάν.
0: Είναι κλασικό ελληνικό αυτό. Να φας
1: το κρουασάν.
0: Όχι. Κοίταξε, τρώει πολλοί κόσμο. Και τυρόπιτε και κρουασάν και μπουγάτσε.
1: Εννοείται, καλά κάνει.
0: Όλα αυτά.
1: Αλλά κάποια στιγμή πρέπει λίγο να προσέξει.
0: Το καλό πρωινό οπωσδήποτε πρέπει να έχει πρωτεΐνη.
1: Ναι.
0: Και όλη η ζωή μας όλη πρωτεΐνη. Χαλαρώστε λίγο με την πρωτεΐνη. Δεν θα πάθετε τίποτα χωρίς πρωτεΐνη.
1: Πρέπει. Μηδιά το μου χρειάζονται. Το λένε διαμορφολόγοι.
0: Όχι τόσοι πολύ.
1: Όσοι χρειάζεται ο καθένας.
0: Φυτική είναι.
1: Άστα λίγο. Θέλουμε να κάνουμε τώρα κάτι.
0: Ναι, εύκολο.
1: Που να τα συνδυάζει όλα. Να έχει όμως και την πρωτεΐνη.
0: Μηδιά.
1: Ωραία. Άκου να δείτε τώρα τι λέει.
0: Δώσε συνταγή.
1: Είναι ένα protein bowl το οποίο πρέπει να περιέχει.
0: Παίρνω τον bowl.
1: Ωραία. Ναι, βάλε. Γιαούρτι.
0: Βάζω.
1: Βρώμη.
0: Ωραία.
1: Φρούτα.
0: Ναι.
1: Ξηρούς καρπούς.
0: Ναι.
1: Είναι το ιδανικό ξεκίνημα της ημέρας.
0: Αν βάλω αποξηραμένο ξηρό καρπό, αποξηραμένο φρούτο, μας πειράζει.
1: Εντάξει, σιγά δεν έγινε και τίποτα.
0: Okay.
1: Σιγά μην κάτσεις να σκάσεις. Ναι. Βάλεις γιαουρτάκι, βρώμη. Άμα θες καμιά μπανάνα, καμιά κουταλιά φεστικό βούτυρο. Λίγο μέλι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, άμα θες κάνει καριδάκι, κάνα μίξαλο καλύτερα. Ένα κουταλάκι σπόρους τσία θα βοηθήσουν και αυτοί. Και μερικά μούρα ή φράουλες προαιρετικά. Να σου πω κάτι, θα σου βγει καμιά 8 ευρώ έτσι όπως βλέπω τα υλικά εδώ, κανένα πρόβλημα. Οπότε, έτσι όπως το κοιτάς από πάνω, θα είναι η θλίψη μέσα σε ένα μπολ ούτως ή άλλως. Οπότε, παράτησε την ιδέα, πάρε την μπουγάτσα σου, βάλε και για μένα μία κρέμα, μία τυρί, επικουρικά ένα κιμά, κανένα πρόβλημα.
0: Μια σπανάκι θέλω, σε παρακαλώ.
1: Να τσιπάμε και μία έτσι πάρτι για σαλάτα, ωραιότατα.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα στην παρέα, καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Προσεκτικά πολύ στου δρόμου, είπαμε. Γενικότερα είναι μέρε που έχει κίνηση, έχει κόσμο. Έχουμε τη ΔΕΘ. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τα 100 χρόνια τη Διεθνού Έκθεση. Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο θα είναι εκεί. Όλοι προσκεκλημένοι για events, δώρα. Γιατί φέτο στη ΔΕΘ όλα παίζουν, όλοι κερδίζουν. 5 έω 13 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο 2, παβίλιον 13 του Αναπτυξιακού Ταμείου του Εθνικού. Μπορείτε να παίξετε το πιάνο τη ζωή σα, να εξερευνήσετε με VR την απίστευτη Διόρυγα Κορίνθου. Αυτό θέλω πολύ να το
0: ωραίο,
1: δω.
0: Ωραίο, ακούγεται και εγώ και εμένα με ψήνει.
1: Και απολαύσει βέβαια που σα περιμένω εκεί από φρούτα και όχι μόνο. Να δείτε και σημαντικέ ομιλίε και δώρα που θα πάρετε και αναμνήσει. Έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα από 23 θεατρικέ και συμμετοχέ από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Όλα αυτά που είναι έργα ανάπλαση και εξέλιξη για την Ελλάδα.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Θα μα πει η Σοφία, οι φίλοι οδηγοί τι έχουν να αντιμετωπίσουν εκεί έξω.
2: Αρχικά να αναφέρουμε ότι είναι εκτός λειτουργίας τα φανάρια στο ύψος του ΟΣΕ, εκεί όμως υπάρχει τροχονόμος για να κάνει τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ενώ επίσης υπάρχει μποτιλιάρισμα τώρα στον περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Καλημέρα, hello, γεια σας hello. Και χαρά σας.
1: Γεια σας φίλοι μας, καλώς ήρθατε αυτό το πρωινό.
0: Αρχίζει ψηλώνει τώρα ο ήλιος. Ξέρετε, είναι αυτή η φάση που τώρα
1: καλημέρα.
0: Κάποιοι λένε α, έχει ήλιο.
1: Παιδιά, έχει
0: από πιο πριν, απλά επειδή είναι χαμηλά.
1: Έχει και κάτι συννεφάκια είναι αλήθεια, ναι, ναι. Αλλά οκ. Okay.
0: Πολύ καθαρή ατμόσφαιρα φαίνεται και όλη μου σήμερα. Από νωρίς φαινότανε.
1: Τόσο που έβρεξε.
0: Οριακά κοιτούσε εντωμεταξύ, μήπως τυχόν έπεσε τόσο η θερμοκρασία να έχουμε κανένα χιονάκι, αλλά όχι είναι νωρίς. Φλακίες λέω.
1: Υπερβάλλεις τώρα πάρα πολύ, το ξέρεις.
0: Κλιματική αλλαγή, Γιώργο μου. Όλα τα περιμένω.
1: Είπαμε.
0: Είπαμε, αλλά ξέρω κι εγώ. Εγώ δεν εκπλήσω με τίποτα πια. Αν μου πει κάποιο ότι. Καλημέρα! Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ειρήνη.
0: Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
0: Δεν σε ξυπνήσαμε.
1: Λίγο.
0: Όχι,
1: α,
0: γιατί.
1: Όχι, εντάξει.
0: Έχετε φορτώσει τα πράγματα στο αυτοκίνητο, τις βαλίτσες όλα.
1: Νωρίς είναι.
0: Πρώτα θα πιούμε έναν καφέ.
1: Ναι.
0: Σωστά.
2: Αυτό ακριβώς σηκώθηκα να κάνω.
0: Α, μπράβο. Ειρήνη, σεραϊκή μπουγάτσα, παραγγείλαμε.
2: Όχι ακόμα.
0: Α, έρχεται.
1: Γίνεται, πρέπει λίγο, παρακαλώ, να πούμε τα πράγματα στη σειρά τους.
0: Ειρήνη. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μπράβο.
2: Κατάλαβα.
0: Και σου κάνουμε αυτή την έκπληξη να σου ευχηθούμε εμείς, αλλά και κάποιο που θα μαντέψεις εσύ. Καλή επιστροφή στη Γερμανία. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσύ, Ειρήνη, η Μέρη, ο Βασίλης, η Δήμητρα και ο Χαράλαμπος. Ή όχι.
2: Όχι, Ζαφύρης. Ζαφύρης, ο μπαμπάς, ναι. Μέρη, Δήμητρα, ο Χαράλαμπος.
0: Κάποιο δεν θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο, σωστά?
2: Όχι.
0: Αλλά.
2: Θα είμαστε μοιρασμένοι σε τρία αυτοκίνητα.
0: Α, ναι, εντάξει. Πού να χωρέσει τώρα.
1: Καλά, ναι, εντάξει, δεν θα βάζετε και στο πορτμπαγάζι άνθρωπο, πώς λέω.
0: Μπαγάζια μαζί, αν είναι δυνατόν. Μαντεύεις από ποια έρχεται η έκπληξη που. Δεν ξέρω, έμεινε στη Φραγκφούρτη, άραγε, εσύ θα μας πεις.
2: Ναι, από τη Φιρούλα.
1: Από.
0: Ξαναπέστο. Κόβεται. Θεία Ρούλα.
1: Μπράβο.
0: Η Θεία Ρούλα που μας ακούει, που πήρε τηλέφωνο κιόλας και ζήτησε να γίνει αυτό το τηλεφώνημα. Λέει να ευχηθούμε στα παιδιά καλό ταξίδι. Πώς περάσατε στην Ελλάδα αυτές τις μέρες?
2: Τέλεια.
0: Μπράβο. Τέλεια. Μείνατε σε αίρεση ή γενικά τριγυρίσατε και πήγατε θάλασσα?
2: Σε Πελοπόννησο και παντού.
0: Και παντού. Πολύ
1: καλή,
0: ωραία.
1: Από πάνω μέχρι κάτω. Μπράβο.
2: Παντού ήμασταν.
0: Μπράβο, καλή.
2: Φωτώσαμε τις μπαταρίες.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο, έτσι πρέπει. Καλή επιστροφή, φιλιά πολλά από όλους μας και από το Κοσμοράδιο.
2: Πολύ χάρηκα, πολύ.
0: Και εμείς.
1: Και εμείς, ό,τι ακούσαμε.
0: Κάτι διακοπές κάνει τώρα, γιατί.
1: Είναι, ναι. Δεν θα είχε καλό σήμα στις αίρες.
0: Μάλλον, εκτός αν σε κανένα χωριό των σερών, δεν ξέρω, και πολλά εκεί πέρα.
1: Είμαι στην πόλη, φαντάζομαι, χαμός γίνεται.
0: Μια καταγγελία κιόλας.
1: Εγώ κάθε φορά βγαίνω στο μπαλκόνι για να σου μιλήσω όταν είμαι στις αίρες.
0: Αλήθεια. Τι συμβαίνει εκεί πέρα?
1: Είναι επικοινοκατοικημένες.
0: Είστε. Εντάξει, είναι μεγάλη πόλη, λίμωνο. Για να ακούσουμε τον επόμενο. Έχουμε ξεκινήσει. Χάρη.
3: Ναι.
0: Έλα ρε Χάρη.
1: Γεια σου ρε Χάρη, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Εμείς χαιρόμαστε πιο πολύ από σένα που έχεις γενέθλια.
1: Χάρης χάρηκα.
0: Έτσι μας ήρθε. Γιατί ακούμε μια πολύ ωραία ζωηρή φωνή στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 αυτή την ώρα.
1: Εσένα εννοούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χάρη.
3: Ναι, ακούς.
1: Ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα και το μήνυμα.
1: Λέγε.
3: Ναι.
0: Είσαι πολύ καλός μπαμπάς, άξιος άνθρωπος. Καταφέρνεις ό,τι βάζεις στο μυαλό σου. Σε αγαπάμε πολύ. Ο γιος σου Θοδωρής και το βάσανό σου η Σοφία.
1: Μπράβο.
3: Το οποίο θα μπορούσε να είχα.
0: Χάρη.
3: Ωραία
0: έκπληξη, ε.
3: Ναι, είναι πολύ καλή. Πολύ καλή, δεν μπορώ να πω.
0: Χάρη, έχεις στα αλήθεια τη Σοφία περασμένη στο κινητό ως βάσανό.
3: Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό.
1: Σε βασανίζει πολύ.
0: Πόσα χρόνια είναι βάσανο?
3: Είναι, 5 χρόνια είναι.
1: Για βάσανο, καλά περνάς εγώ από ό,τι κατάλαβα. Οπότε εντάξει, σε βασανίζει.
3: Είναι ο κάθε άνθρωπος πώς το βλέπει.
1: Τα θέλει ο οργανισμός σου.
0: Αυτή πώς έχει το κινητό της?
3: Αγάπη μου.
0: Αχ, να τα.
1: Κατάλαβες, ένας αγάπη μου, όλος βάσανο. Τι να κάνεις τώρα, αφού συνεννοείστε εσείς.
3: Πολύ απλά δεν έχει αλλάξει κάτι τόσα χρόνια.
0: Όχι.
3: Γιατί να αλλάξει, εγώ δεν κατάλαβα.
0: Πολύ, αφού συνεννοείστε, Χάρη μου, αυτό έχει σημασία. Να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά. Χρόνια πολλά.
3: Γεια σας, καλημέρα.
1: Πολύχρονος, να είσαι γερός.
0: Γεια. Είδες, συνεννοούνται άνθρωποι.
1: Βάσανο, αγάπη μου.
0: Καλά, 5 χρόνια το βάσανο. Μετά έχει πίστα επίπεδο. Θέλω να πω.
1: Πιο πολύ από το βάσανο.
0: Δεν είναι. Όχι.
1: Όχι. Τώρα από το βάσανο το πολύ μετά.
0: Να καλυτερεύσεις.
1: Δεν είναι. Ναι.
0: Αχ, τι καλά που περνάτε κι εσείς και εμείς με τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Καλούμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Έχετε στείλει ήδη αρκετά μηνύματα στο Viber. Θέλουμε να τα προλάβουμε όλα.
4: Παρακαλώ.
0: Ελένη.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη.
4: Καλημέρα.
0: Μια μικρή καθυστέρηση. Δέχεσαι. Δέχεσαι ευχές.
4: Φυσικά και δέχομαι.
1: Άντε πάρτες.
5: Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα γενέθλιά σου.
1: Που ήταν χθες, ε?
0: Χθες.
1: Χθες.
0: Ε?
1: Δεν ήταν.
4: 1 Σεπτέμβρη ήταν, αλλά.
1: Τι!
0: Μία!
1: Α, συγγνώμη! Φταίμε κι εμείς, αλλά.
0: Ήρθε και το μήνυμα λίγο αργά, συγγνώμη.
1: Ναι, δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα.
0: Να σου πω, μήπως εξέχασε κάποια που χαθήκατε και λίγο, αλλά είστε και οι δύο παρθένοι, οπότε επικοινωνείτε με τη δική σας τρέλα, όπως μας είπε.
4: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Ποια φαντάζεσαι που σε σκέφτεται συνέχεια και εύχεται να είσαι υγιής και ευτυχισμένη, γι' αυτό σου κάνει και την έκπληξη μέσα από το Κοσμοράδιο 95,1. Πάντα με τρέλα, ποια είναι?
4: Δεν έχω ιδέα.
0: Α, ποια άλλη φιλενάδα που είναι παρθένος έχεις, δεν σου έρχεται, ή πολλές είστε?
1: Δεν θυμάται τα ζώδια, τι να κάνεις τώρα?
4: Ναι, η αλήθεια είναι δεν θυμάμαι τα ζώδια.
1: Ορίστε, άντε, ας το πάρει το ποτάμι.
0: Η Ιωάννα όμως το έχει, τιμή της και καμάρι της που είναι παρθένος.
4: Α, η γλυκούλα, και αυτή είναι η γενέθλια μια μέρα πριν από μένα.
0: Να τα.
1: Α, πάρουμε την Ιωάννα τώρα.
0: Χρόνια πολλά να περάσεις όμορφα, φιλάκια.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια, καλημέρα.
0: Να περάσει καλά το Σαββατοκύριακο που έρχεται,
1: ναι. Καλή, εντάξει. Τώρα είμαστε στο PCQ.
0: Πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε.
1: Αυτό ήτανε, μην νομίζετε. Αλλά έχουμε κι άλλο λίγο αργότερα. Τώρα έχουμε και μια ωραία Δέσποινα Βανδύ που λέει να μ' αγαπάς.

0: Σας αγαπάμε και έχουμε πολλούς τρόπους να το δείχνουμε, το ξέρετε αυτό. Ένας από αυτούς είναι τα υπέροχα δώρα που σας ετοιμάζουμε και σας χαρίζουμε, γιατί να σας πω κάτι, με μερικά διασκεδάζετε, αλλά μερικά είναι και πάρα πολύ έτσι ξελαφρωτικά, ρε παιδί μου.
1: Και χρήσιμα και απαραίτητα, γιατί εσείς οι γονείς ή όποιοι έχετε στο οικογενειακό σας περιβάλλον μαθητή που είναι προς ολοταχώς για την τελική ευθεία των Πανελλαδικών, ξέρω ότι το φροντιστήριο είναι απαραίτητο και σημαντικό. Από την πρώτη ηλικίου αρχίζει έτσι το χτίσιμο για να επιτευχθεί ο στόχος. Γι' αυτό σας δίνουμε μια πλήρη ετήσια υποτροφία για μαθητή ή μαθήτρια της Α ηλικίου αξίας 1.500 ευρώ. Φροντιστήριο Παλμός με 20 χρόνια μεγάλης εμπειρίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.
0: Τόσο στην Καλαμαριά όσο και στο Ρεόκαστρο. Έτσι, πιάνουμε δύο μεριές και να ξέρετε ότι οι μαθητές που θα πάνε εκεί θα έχουν όλα όσα χρειάζονται, οργανωμένα προγράμματα, εμπνευσμένοι καθηγητές, καινοτομές υπηρεσίες και δεσμούς, υποτροφίες όπως αυτή που θα κερδίσατε, ας πούμε τώρα.
1: Το πλήρες πλαίσιο υποστήριξης που καλύπτει όχι μόνο μαθησιακή αλλά και ψυχολογική προετοιμασία των παιδιών, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτά είναι τα φροντιστήρια Παλμός, λοιπόν. Αυτό το ωραίο δώρο.
0: Σήμερα κάνουμε την κλήρωση για αυτή την υποτροφή αξίας 1.500 ευρώ. Οπότε είναι η τελευταία σας ευκαιρία να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, να προσθεθούν στις άλλες συμμετοχές και λίγο αργότερα εμείς θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Γράφετε λοιπόν. Λοιπόν, σύνταξη μηνύματος, τη λέξη υποτροφία, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber 6982-951-951.
2: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης με απαγόρευση στάσης στάθμευσης των οχημάτων στους δρόμους γύρω από τη ΔΕΘ με αφορμή την έναρξή της. Κορινθία. Εντοπίστηκε φυτεία με πάνω από 2.000 δεντρίλια κάναβης. Δημόσια ονάσια σχολεία. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις συμπληρωματικές εξετάσεις. Πυροσβεστική. Συνολικά 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Βρυξέλλες. Σύλληψη άνδρα με Καλάσνικοφ σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Γιατί τσακώνεστε πιο εύκολα με το τέρι σας μόλις τελειώσουν οι διακοπές?
3: Ετοιμαστείτε να πάρετε τη δωροεπιταγή σας από το Φάρμα Τύπ για κορεάτικα καλλυντικά αξίας 50 ευρώ.
2: Φυσικά και έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη το δεύτερο μας μέρος, όπως και τις μεγαλύτερες επιτυχίες, γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλή μας φίλη, καλώς ήρθατε. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και ήλιο έχουμε, όπως καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε.
1: Και ελπίζουμε να μείνει. Χρόνια πολλά λέμε. Τώρα εγώ πάντα με κάθε επιφύλαξη.
0: Σε όποιον γιορτάζει, από τα παρακάτω ονόματα. Όσοι δεν γιορτάζετε, δεν λέμε για σας. Για κάτι άλλο λέμε.
1: Ερμιώνη, Ερμίνα. Μωυσής. Σήμερα είναι Κίτη, η Ροζαλία γιορτάζει.
0: Α, χρόνια πολλά.
1: Είναι η κανονική γιορτή, 4 του Σεπτέμβρη.
0: Έχει και ψεύτικη.
1: Έχει πολλές ακόμα.
0: Αλήθεια,
1: ναι. Είναι και από αυτά τα ονόματα που υπάρχουν πολλές. Και ο Ωκεανός και η Ωκεανία επίσης.
0: Α, φιλιά σε όλους τους εορτάζοντες.
1: Δεν θα πεις αν κάποιος λέγεται Ωκεανός να μας στείλει ταυτότητα.
0: Τι να μας στείλει, θάλασσα.
1: Όχι. Α. Για να του δώσουμε ένα δώρο. Αν έχει βαφτιστεί έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Σε αυτά τα σπάνια ονόματα το θέλουμε αυτό, να ξέρετε.
0: Άμα υπάρχει. Εγώ δεν δίνω καμία πιθανότητα. Αλλά άμα υπάρχει.
1: Έχουμε δώρο να δώσουμε.
0: Μη σου πω, θα δώσω και από την τσέπη μου κάτι. Τι έχω, κάτσε. Α, έχω κάτι κέρματα. Ωραία. Λοιπόν, αλλά κάτι θα εξηγηθούμε.
1: Να δούμε πώς θα εξηγηθεί λίγο και ο καιρός. Αυτή τη στιγμή πήγε στους 26 η θερμοκρασία. Αρχίζει και ζεσταίνει και ανεβαίνει. Το βλέπετε, το νιώθετε.
0: Το αισθανόμαστε παντού.
1: Και θα έχουμε την άνοδο όπως προγραμματιζόταν, ναι, από τα θέλω του καιρού.
0: Η Κυριακή είναι η πιο ζεστή μέρα που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Και αν σας λείψανε τα 35-36 άρια, θα έχουμε ένα εκείνη τη μέρα. Βέβαια, πριν και μετά θα είμαστε καλύτερα. Ειδικά από Δευτέρα, κοντά στους 30 θα κινούμαστε το πολύ.
1: Διευκρινίζουμε πως για σήμερα, αύριο μεθαύριο, δεν δίνει κανένα προγνωστικό στοιχείο για σύννεφα, βροχούλα, βόρα ή οτιδήποτε.
0: Βέβαια, δεν έδειξε και για προχθές το βράδυ πολλά. Έτσι, μια ψυχάλα έδινε και είδες, μας πήρε και μας σήκωσε.
1: Τι να πω, εγώ θα βάζω και μια μικρή σπαστή ομπρελίτσα καλού κακού μαζί μου.
0: Θα βάζω και ένα φουσκωτό άμα θες, ένα κανόκα, ένα κουπί, ένα βατραχοπέδιλο, πάρε κάτι.

0: ό,τι θέλετε εδώ, εμείς είμαστε. Τι νομίζετε? Τώρα, αν θέλετε βέβαια κάποιον να φτιάξει το κινητό σας που έχει χαλάσει, εμείς σας έχουμε τη λύση. Είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Έτσι, η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Εκεί υπάρχουν παιδιά, οι Vodafone Tech Heroes. Δεν τους περάσατε, τίποτα τυχαίως. Έχουν την τεχνογνωσία, τα σύγχρονα εργαλεία για να κάνουν και άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
1: Έτσι, απλά και ωραία και 12 μήνη εγγύηση. Μην το ξεχνάμε. Έχετε τη σιγουριά που χρειάζεστε. Περισσότερα θα μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Τώρα θα μάθετε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης από τη Σοφία.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης προς τα ανατολικά, και προς τα δυτικά υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος των Σικαιών. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, λίγες μόνο καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μικη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης.

0: Καλημέρα!
1: Γεια και χαρά σε όλους όπου και αν σας βρίσκουμε. Με ένα χαμόγελο θέλουμε να είστε και αν δεν είστε, αφήστε το πάνω μας. Έτσι έρχεται. Το ακούτε Κοσμοράδιο 95,1. Και πολύ ευχαριστούμε για τα ωραία σας μηνύματα. Και εσείς να είστε καλά. Η Νικολέτα έχει μια ωραία ανάμνηση, λέει. Από ότι. Wow! Καλημέρα! Θα σας πω σε λίγο.
0: Περίμενε. Τηλεφωνήματα εκπληξία.
1: Λοιπόν. Φτιάχνουμε καινούργιο στούντιο, να ξέρετε.
0: Γιατί το παλιό μας το γκρεμίζει, Σοφία, λίγο.
1: Έτσι. Θέλουμε. Όλοι λίγο έχουμε συμβάλει στο κάτι τη.
0: Όσο να πει.
1: Τόσα άτομα, τόσα χρόνια εδώ κάνουμε.
0: Και αυτό καινούργιο είναι εντωμεταξύ.
1: Όντως.
0: Τέλος πάντων.
1: Πλάκα κάνουμε. Γεια σου, Φώτη. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Φώτη, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Η Μιράντα.
0: Και ο Γιώργος.
1: Και πήραμε να σου πούμε προκαταβολικά στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 χρόνια πολλά για αύριο. Βάλε το άλλο του πανηγυριού.
0: Ποιο θες, το άλλο θέλεις, ε.
2: Χρόνια σου πολλά.
1: Και αυτό για σένα.
2: Χρόνια σου πολλά.
0: Άιντε.
1: Σήμερα γιορτάζει. Που σ' αρέσουν και τα κλαρίνα από ό,τι μάθαμε, Φώτη.
2: Ναι, ναι.
1: Είσαι στη δουλειά τώρα?
2: Ναι, στο χωράφι.
1: Στο χωρά... στα ζώρικα. Στα δύσκολα. Φώτη, το μήνυμα έρχεται από κάποια που σ' αγαπάει πολύ, που λέει μπορεί να είσαι ο γκρινιάρης ο μαυρούλης μου, αλλά σ' αγαπώ, να είσαι γερός. Νιώθω ευγνώμων που ο Θεός έφερε στο δρόμο μου και να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι.
0: Ποια είναι αυτή?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η Βασιλική σου. Εντάξει. Έχεις ξαφνιαστεί, δεν περίμενες ποτέ στη ζωή σου ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, σωστά?
0: Εντάξει, είμαστε καλά σε πιθανότητες.
1: Σου κάνει εκπλήξη, Βασιλική. Άντε, σε αφήνουμε να συνεχίσει τη δουλειά σου. Φιλιά πολλά και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Τις ευχές μας, καλημέρα.
1: Χαμογέλασε, εντάξει.
0: Το καταφέραμε στο τέλος.
1: Είχε λίγο το ύφος του γκρινιαρούλη.
0: Δεν ξέρω. Τον έλεγε γκρινιάρη, κοπέλα.
1: Γκρινιάρη, ναι.
0: Μάλλον καλά έλεγε.
1: Λίγο, κοίταξε, στα χωράφια όταν είσαι.
0: Δεν είναι δύσκολες οι συνθήκες, Μιράντα μου.
1: Δίκιο, χίλια δίκια. Όσοι γκρινιάζετε και όσοι είστε ακόμα εκεί, φιλιά.
0: Το δίκιο σας.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ξέρουμε ότι ακούτε συνέχεια Κοσμοράδιο και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Για κάποιους έφτασε στιγμή να ξεκουραστούμε και λίγο. Κάτι νεκταρίνια, κάτι ροδάκινα. Και στον κύριο Γιώργο στο μικροχώρι να στείλω, φιλιά.
0: Μας ακούνε.
1: Όλη η οικογένεια εκεί. Αλίμονο. Και εμείς συνεχίζουμε. Ψάχνουμε αυτούς που εσείς έχετε ζητήσει να καλέσουμε.
0: Εμείς τους ψάχνουμε. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν όμως.
1: Ναι.
0: Γεια σου, συνδρομητρία.
1: Λοιπόν, η φίλη Νικολέτα λέει το πρώτο που της έρχεται στο μυαλό όταν ακούει ΔΕΘ.
0: Τι είναι?
1: Ένα αρκουδάκι μέσα σαν ένα μπαλόνι.
0: Ήταν, τα θυμάμαι και αυτά.
1: 5-6 χρονών. Ο μικρός μου, λέει ο γιος, το κρατάει αγκαλιά το αρκουδάκι, το κράτησε. Εγώ, λέει, είχα ενθουσιαστεί πώς μπήκε το αρκουδάκι μέσα στο μπαλόνι.
0: Όντως, κι εγώ μέχρι να δω πώς γίνεται. Είχα σκάσει
1: μεγάλο.
0: Το κάνουν ακόμα αυτό, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μαγαζιά που το κάνουν.
1: Τα έχω δει. Ναι. Τώρα βάζουν και κάτι φωτάκι. Εντάξει, το πιο εύκολο μπαίνει, θα μου πεις.
0: Ναι, εντάξει, το φωτάκι τι είναι? Είναι σαρματάκι.
1: Αλλά εντυπωσιακό και αυτό, τα βλέπεις. Πόσο κρατάνε αυτά με τα λαμπάκια, τα φωτάκια άραγε? Είναι διαρκείας, είναι μιας μέρας, πέντε.
0: Είναι LED.
1: Ούτε αυτό.
0: Γεια σου, αριθμέ.
1: Γεια σου και σένα. Επίσης, οι άλλοι, τα άλλα τα μπαλόνια με το ήλιον που.
0: Εκείνα ήταν τα αγαπημένα μου.
1: Πολύ.
0: Και όταν ανακάλυψα τι μπορείς να κάνεις. Άστο, ας μην το πούμε τώρα, μην δίνουμε ιδέες.
1: Αυτό το είδες κάπου και το έκανες. Είχες εσύ την φαϊνή ιδέα ως μικρός εξερευνητής Γιωργάκης?
0: Το είδα σε μια ταινία. Το Hollywood μας κατέστρεψε.
1: Και λες, αφού γίνεται, θα το κάνω κι εγώ.
0: Ήταν στο γάμο του καλύτερου μου φίλου και το φίλου. Ήταν
1: την έχω δει και
0: τρία παρανυφάκια. Μεγάλα.
1: Παρασκευή. Καλημέρα.
0: Παρασκευή.
1: Μας ακούς?
0: Τίποτα, μπήκε στη σύνδεση.
1: Α, ναι. Έλα.
0: Έλα, την ξυπνήσαμε.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Ναι.
1: Sorry αν σε ξυπνάμε.
0: Συγγνώμη, δεν θέλαμε.
1: Ήσουν χθες έξω, γιόρταζες.
3: Όχι, απλά δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ακούγαμε. Ήσουν χθες έξω και γιόρταζες τα γενέθλιά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Κάρτε μου πιο
1: και με μια. Μας ακούς τώρα? Λίγο καλή. Θες να βάζεις λίγο το τηλέφωνο πιο κοντά στο αυτή? Δεν ξέρω τι γίνεται. Παρασκευή, έχεις πολλές πολλές ευχές από την κολλητή σου τη Μαρία. Να χαμογελάς πάντα, να πραγματοποιείς κάθε όνειρό σου και να έχεις ανθρώπους που σ' αγαπάνε πραγματικά. Φιλάκια. Φιλάκια πολλά. Γεια σου Παρασκευή.
0: Γεια σου Παρασκευή. Δεν...
1: Κάτι γίνεται στη γραμμή.
0: Δεν...
1: Ποιος.
0: Παρασκευή δεν... μπορεί να ήταν κάπου που να μην είχε καλό σήμα.
1: Εμείς την ακούγαμε καλά όμως.
0: Εμείς μια χαρά την ακούγαμε. Αυτή δεν είναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μήπως καθόταν χθες δίπλα στο ηχείο.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Δεν πειράζει.
1: Εν πάση περιπτώσει, ένα ακόμα τηλεφωνάκι για ευχές. Τα υπόλοιπα κάνουμε, βλέπετε, όσο δυνατόν.
0: Υπεράνθρωπες προσπάθειες.
1: Περισσότερο. Και τα υπόλοιπα μετά, όσοι στέλνετε, παιδιά, sorry, από Δευτέρα πάλι που θα επιστρέψουμε.
0: Και Δευτέρα μέρα είναι.
1: Γιατί το Σαββατοκύριακο έχετε πολύ καλή παρέα πάντα.
0: Βεβαίως, εδώ. Από νωρίς το πρωί, από τις 8 που έρχεται η Μαρίνα Μαρτίδου, μετά στις 12 έρχεται.
4: Ναι.
1: Μαριάνθη.
4: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαριάνθη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Για τα
0: γενέθλιά σου.
1: Κλείνει τα 18 ή τα 17.
4: Τα 18.
1: Τα 18, όχι.
0: Τα μετρούσε.
1: Επισήμως, ενηλικίωση, όλα, έτσι.
0: Τώρα από εδώ και πέρα, ό,τι θες θα κάνεις, ούτε καν.
1: Μαριάνθη, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και σου κάνουμε τηλεφώνημα έκπληξη από τη Θεία Βιδή και τα ξαδέρφια σου, τον Αντώνη και τον Σπύρο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σ' αγαπάνε πάρα πάρα πολύ. Σου εύχονται τα καλύτερα, όπως και εμείς. Τι θα κάνεις σήμερα, δεν μπορεί, κάτι θα έχεις ετοιμάσει.
4: Ναι,
0: Ελένη,
4: ναι.
0: Και Παρασκευή,
4: παραλία.
0: Για πες.
1: Παραλία, βόλτα, μετά φαγητό, ποτό, τέτοια πράγματα.
4: Ναι, ναι.
1: Αχ, τέλεια. Καλά, ωραία. Να περνάς όμορφα και τα όνειρά σου να πραγματοποιούνται. Φιλιά πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Γεια και στη Μαριάνθη. Εσείς όλοι μένετε εδώ. Έχουμε και άλλη συνέχεια και έχουμε. Α, ωραία. Να περνάς όμορφα και τα όνειρά σου να πραγματοποιούνται. Φιλιά πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Γεια και στη Μαριάνθη. Εσείς όλοι μένετε εδώ. Έχουμε και άλλη συνέχεια και έχουμε και εδώ.

0: Έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε? Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Παύλος Γκόρδης.
2: Τίτλος.
1: Μπράβο.

ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει. Η ψυχή που παλιώνει και κλαίει. Για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη. Σαν θεάτες

0: Έτσι, τίποτα, θα... τίποτα δεν κρατάμε. Όλα για σας.
1: Σας στέλνουμε εδώ και φάτους ορεξάτους και αν δεν είστε, αφήστε το πάνω μας. Ο Γιώργος Σεσματζής και η Μιράντα Μουλιώτη, παρέα σας ως τις 12 το πρωινό σας. Ο Μάνος που απουσιάζει από Δευτέρα επιστρέφει ξεκούραστος, ανανεωμένος.
0: Για να μην σας λείψει όμως, εμείς έχουμε εδώ τα φάλτσα του. Τι νομίζετε. Και πολύ ωραίο δώρο φυσικά, γιατί κάθε φάλτσο αντιστοιχεί και σε ένα υπέροχο δώρο.
1: Δώρο από το φάρμα την αξία 50 ευρώ για κορεάτικα προϊόντα περιποίηση και ομορφιά. Βέβαια και στο φάρμα βρίσκεται γκάμα τεράστια όλων των ειδών, έτσι, τα πάντα και πολλές εταιρείες. Εξειδικεύονται όμως στα κορεάτικα, που θέλουμε να τα γνωρίσετε, γιατί το Korean Skincare είναι εξαιρετικό. Θα πάτε εκεί στο κατάστημα στην Κατσιμίδη 2 και θα διαλέξετε εσείς ό,τι σας αρέσει.
0: Αρκεί να είστε η νικήτρια ή ο νικητής μας, γιατί αμέσως τώρα θα παίξουμε ο Μάνος Φαλτσάρη. Πρέπει να ανακαλύψετε ποιο τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσουμε να μας φαλτσάρει μοναδικά ο Μάνος Βολάνης και μετά θα σας πούμε πώς να στείλετε μήνυμα.
2: Ο Μάνος Φαλτσάρη. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.

0: Θέλω να βγω από τα διέξοδο μου, μόνο καλό. Θέλω στον εαυτό μου να κάνω κι ίσως μια φορά να προσπεράσω. Ό,τι αν είναι αρνητικό, να το αλλάξω.
1: Στο τέλος.
2: Ήταν το χειρότερο που έχει πει ποτέ. Ήταν μισό βασανιστικό λεπτό. Αλλά εκεί στο τέλος, λίγο κατάλαβα ποιο ήταν.
1: Λίγο. Εγώ να δώσω μια βοήθεια ότι είναι ένας καλλιτέχνης που έρχεται την άλλη εβδομάδα στην πόλη.
2: Όχι στη ΔΕΘ.
1: Όχι.
2: Αλλού.
1: Σε σχήμα. Ηγείται σχήματος. Είναι ένας και μοναδικό.
2: Είναι μόνο του ένα σχήμα.
1: Έχει καιρό να έρθει. Δεν λέω κάτι άλλο.
2: Δεν βοήθησε. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι.
1: Ποιο το τραγούδι όμως.
2: Πρέπει να, αν το βρήκατε ή αν προλαβαίνετε να γκουγκλάρετε, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber 6982-951-951. Πρώτα θα μας γράψετε τη λέξη φάρματι, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά καλλιτέχνη και τίτλο τραγουδιού.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Κέιρια Ελληνίδου θα είναι φέτος στα Music Events Live της έκθεσης την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, την τελευταία μέρα της έκθεσης.
1: Το closing party που λέμε, που θα γίνει χαμός, πάρα πολύ ανεβαστικά και πάρα πολύ κεφάτα. Στην έκθεση βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και το περίπτερο 2, το εντυπωσιακό, το παβίλιον 13 του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, να γνωρίσουμε το έργο των 23 θυγατρικών και συμμετοχών του, που έχουν κάνει έργα που αλλάζουν και την ανάπλαση της ΔΕΘ μέσα σε αυτά, αλλά και τη δημιουργία του σύγχρονου κέντρου logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, που πολλά χρόνια λέγαμε τι θα γίνει αυτό.
0: Ορίστε, λοιπόν, από 5 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου θα έχετε την ευκαιρία να τα ανακαλύψετε. Είπαμε περίπτερο 2 παβίλιον 13. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Η Σοφία είναι έτοιμη να μας πει.
2: Υπάρχει βοντιλιάρισμα στο περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι τις Οικίες με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά λίγες καθυστερήσεις στο ύψος των 40 Εκκλησιών. Επίσης έχουμε λίγες καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική τώρα, συγκεκριμένα στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Μαζί κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 12 πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν μπορώ, ρε Γιώργο. Πάρε, κουνήσου λίγο πιο πέρα. Με ενοχλεί.
0: Κουνήσου λίγο πιο πέρα. Εγώ θα κουνήσω.
1: Δεν γίνεται.
0: Κουνιέμαι, Χριστίνα.
1: Τώρα κάνουμε το ζευγάρι που μόλις γύρισε από διακοπές. Που ενώ θα έπρεπε να είμαστε πολύ καλά, χαλαρά στα μελιά και αυτά. Είμαστε μέσα στα νεύρα τσίτα.
0: Χάλια, χάλια. Θα μου πείτε τώρα τι πιστεύετε ότι συνέβη. Όσο έλειπε αυτό το ζευγάρι στις διακοπές, πρόλαβε κάτι να χαλάσει και γυρίσαν και έτσι. Όχι, όχι, δεν φταίτε εσείς.
1: Μια χαρά περάσαμε και εσείς περάσατε καλά και το απολαύστηκε τα ηλιοβασιλέματα και τα πλατσουρίσματά σας.
0: Αλλά σου λέει, όταν έρχεσαι ρε παιδί μου από τις διακοπές, όσες και αν ήταν αυτές, μικρές, μεγάλες, παραθέρηση, έρχεσαι από εκεί που το πρόβλημά σου είναι τι θα φάμε σήμερα και πού είναι το μπάνιο.
1: Και βάλε μου λίγο αντιλιακό.
0: Αυτό, ναι. τα προβλήματά σου είναι πλέον να θυμηθείς τι έχεις να κάνεις, να μπεις στο πρόγραμμα, να κάνεις τις δουλειές, να συμμαζέψεις τα συμμάζευτα.
1: Να πλήρω τους λογαριασμούς.
0: Καλά.
1: Και επίσης να ξαναμπεις σε όλη αυτή την καθημερινότητα, την προσαρμογή που σου έρχεται απότομο, ρε παιδί μου.
0: Έχεις αυτή την απώλεια της ανεμελιάς.
1: Ναι.
0: Και χρειάζεσαι ένα χρόνο προσαρμογής που καμιά φορά δεν τον δίνουμε ούτε στο άλλο μας μισό, ούτε στον εαυτό μας σε σχέση μεταξύ μας.
1: Ναι, οπότε δεν σου φταίει ούτε ο άλλος, ούτε αυτό σου βασικά. Ναι. Είναι λίγο αυτή η φάση που θέλεις το χρόνο σου. Οπότε, παιδιά, πάρτε έτσι 2-3 ανάσες. Εκνοές. Τώρα. Άμα ο άνθρωπος με τον οποίο εκτονώνεστε περισσότερο και δεν σας παρεξηγεί.
0: Θα τα μαλώσουμε πάλι,
1: και σε επίπεδο συνεργασίας, δεν πειράζει.
0: Γιώργο,
1: άντε τώρα, δηλαδή.
0: Όχι εσύ, άντε τώρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αφήστε τις μοναξιές, έχετε εμάς. Όποτε και να συντονιστείτε στο Κοσμοράδιο 95,1 θα ακούσετε ένα αγαπημένο σας τραγούδι, μια φωνή που θα σας συντροφεύει, θα σας πει κάτι να χαμογελάσετε. Και βέβαια έχουμε και την επικοινωνία μας. Σας ρωτάμε στο Facebook κάτι.
1: Κάθε πρωί έχουμε και μια διαφορετική ερώτηση για εσάς. Σήμερα σας ρωτήσαμε, μιας και ξεκινάει η ΔΕΘ έτσι από αύριο, όταν ακούτε τη λέξη ΔΕΘ, αυτό το αρκτικό λέξο, τι είναι το πρώτο που σας έρχεται στο μυαλό?
0: Σοφία.
2: Μαύρη μπύρα και λουκάνικο, λέει εδώ πέρα ένας φίλος.
0: Της παλιάς σχολής.
1: Είναι.
2: Το ράλι ΔΕΘ γράφει ο Γιάννης.
0: Έχει και από αυτό.
2: Η πολιτική Πινόκιο γράφει ο Στέφανος.
0: Ήταν πολύ ευγενικός.
1: Έχεις αποδείξεις γι' αυτό που λέει, Στέφανο.
2: Ενώ η Μέρη λέει φυσικά τα music events του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μπράβο, μπράβο στη Μέρη, συγχαρητήρια.

0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Στο έχω ξαναπεί εγώ. Μην καθαρίζει τα τζάμια, δεν υπάρχει λόγο.
1: Δηλαδή,
0: να σου πω κάτι, είναι διάφανα. Δεν τι θα πάθουν. Δηλαδή, άμα έχουν έτσι τώρα ένα στρογγυλάκι εκεί πέρα από μια σταγονίτσα νερό.
1: Χθες που λέτε,
0: διάφανα θα είναι.
1: Χθες με τη βροχή, την μπόρα που έριξε. Συνήθως έρχεται από δυτικά, ξέρετε. Βλέπω τη μαυρίλα, στέλνω στο Γιώργο. Δες, ετοιμάζεται. Μου λέει και εδώ κάπως έτσι.
0: Και εδώ, ακούγοντανε.
1: Αρχίζει μετά, πέφτουν τα τουλούμια, κουμπουκούπου.
0: Ναι.
1: Και του λέω.
0: Να. Ρούχα δεν είχε χθες έξω.
1: Όχι.
0: Προχθές είχε.
1: Ναι, την πάτησα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αλλά βλέπω πως αυτή τη φορά έτσι πως ερχόταν ο αέρας έφερνε τη βροχή πάνω στα τζάμια. Τα οποία τζάμια εγώ τα είχα καθαρίσει την προηγούμενη μέρα.
0: Μα και εσύ.
1: Και μου λέει
0: λίγο
1: Γιώργος,
0: θα τα άφησες, ναι.
1: Δεν ξέρεις ποιο είναι το η λύση. Ποιο...
0: Υπάρχει κόλπο.
1: Ναι.
0: Μην καθαρίζεις τα τζάμια ποτέ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, άντε από μέσα, εκεί, ειδικά στο τζάμι της κουζίνας, στην μπαλκονόπορτα.
1: Ναι.
0: Άμα καμιά φορά πως πας να κάνεις καμιά λαδιά, κάνα τέτοιο έτσι, την ώρα που μαγειρεύεις, από μέσα κάντο. Απ' έξω.
1: Ναι, μωρέ.
0: Σιγά.
1: Γιατί...
0: Θα έρθει μια φορά και ρελέν θα τα κάνει.
1: Έρχεται καλά όταν έρχεται η μαμά, τα αστράφτουν όλα.
0: Μόνο τη μαμά έχουν δει. Μόνο το χέρι της μαμάς έχουν δει αυτά τα τζάμια.
1: Εγώ τελευταία, επειδή έχω και αυτά τα πουλιά που σου λέω τρώνε κάποια φυτά,
0: ναι.
1: Αφήνουν πιτσιλιές. Και όταν πίνω τον καφέ το απόγευμα, τις βλέπω και κάπως πάει το μάτι. Και με ξέρεις, έχω λίγο κι εγώ το OCD μου.
0: Είσαι κι εσύ.
1: Οπότε πάω, τα καθαρίζω. Τώρα έμειναν με τις πιτσιλιές της βροχής, ξέρω εγώ.
0: Πάντως, έτσι όπως έπεφτε χθες η βροχή διαγωνίως, μη σου πω και από κάτω προς τα πάνω, έγινε μια ωραία λιμνούλα. Στο μπαλκόνι μου. Ποτίστηκαν όλα, κάτι χρυσόψαρα ας πούμε θα μπορούσαν να υπάρχουν. Δεν βρήκα ευτυχώς. Μια ζαρτινιέρα κοντέψαμε να χαιρετήσουμε, θέλω να σου πω.
1: Να σου πω.
0: Ξέρεις τι συγκράτησε.
1: Τι?
0: Τα φωτάκια που έχω έχουν κάτι πασαλάκια που, που φορτίζει από τον ήλιο. Εκείνα τα κρατεί. Εκείνα την κρατάει στην ζαρτινιέρα και
1: καλά,
0: δεν έπεσε.
1: Είδες καμιά φορά σώζεις από πράγματα που δεν το φαντάζει. Να σου πω, αφού είχες νεράκι εκεί, δεν έβγαλες έτσι τα πόδια σου να κάνεις πλίτσι, πλίτσι, πλίτσι. Ε?
0: Φορούσα κάλτσες. Αυτό σου λέω μόνο. Όταν βγήκα να δω τι έγινε.
2: Σελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ένοχος ο 24χρονος Ούγγρος που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με σπόρο αυτοκίνητο στη Νέα Παραλία. 7 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 11 η ώρα από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ και διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας θα προχωρήσει σε απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου. Νιγηρία. 37 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τοξικά αέρια σε απόπειρα κλοπής πετρελαίου από αγωγό. Ηλιοφάνεια και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι τα νέα σνακ τα οποία κατακλείζουν την αγορά των ΗΠΑ?
3: Ποια είναι η καινούργια απάτη που έχει να κάνει με την ταυτότητα που έκανε την εμφάνισή της στη χώρα μας?
2: Και φυσικά σας έχουμε και ένα υπέροχο δώρο ακόμη για να διεκδικήσετε διανυκτερεύσεις στην Καλυθέα Χαλκιδική στα Calm Chaos Studios. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Είστε στο κατάλληλο μέρος. Ξέρετε, εδώ που ακούτε τις επιτυχίες, χαμογελάτε, μεταδίδουμε θετική ενέργεια, σας δίνουμε δώρα το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Ο Γιώργος και η Μιράντα μαζί σας. Και μη σας τύχει ούτε αυτό. Και αν σας τύχει, να προσέξετε να το κάνετε delete με τη μία.
0: Λέγε.
1: Καινούρια απάτη.
0: Πόσες ακόμα?
1: Στέλνονται μηνύματα τύπου SMS. Δεν ολοκληρώσατε την έκδοση της νέας ταυτότητας. Και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να μην σας επιβληθεί πρόστιμο και πληρώσετε, για να αποφύγετε την κύρωση, πατήστε το τάδε link. Παιδιά, μπορεί κάποιος να μπει και στη διαδικασία να βγάλει ταυτότητα. Ωραία.
0: Okay.
1: Και να νομίζω ότι, όπως στέλνουν πλέον μηνύματα μέσω ΑΔΕ και τέτοια, να είναι
0: θα,
1: και αυτό.
0: Θα ήρθε και από εκεί ένα σιγά.
1: Από τον Gov, ας πούμε, γιατί μπορεί να γράφει και Gov.gr.
0: Καλά, ό,τι θέλουν γράφουν, δεν είναι.
1: Αν όμως πας να δεις και ξέρεις να δεις ποιος είναι ο πραγματικός αποστολέας, κάτι αλαμπουρνέζικα θα σου βγάλει.
0: Όπως πάντα.
1: Οπότε μην πατήσετε σε κανένα link και γενικότερα διπλή και τριπλή επιφύλαξη κάθε φορά που παίρνετε ένα μήνυμα, ακόμη και για κλείστη τροχέα, άμα σας πει ότι είναι. Εσύ μπορεί να μην ήσασταν ποτέ εκεί ή και να ήσασταν, θα έρθει στη θηρίδα κανονικά που έχετε του Gov.
0: Στο Μαϊάδε και τα λοιπά.
1: Και τέτοια, λοιπόν. Οπότε σκέφτηκαν και αυτό, σου λέει πρόστιμο που δεν έβγαλες ταυτότητα. Όχι, δεν παίζει αυτό το πράγμα.
0: Να δεις για πότε θα σου ζητήσουν το IBAN για να σου επιστρέψουν και τίποτα που είχες πληρώσει παλιά.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και αυτά τα κάνουνε.
2: Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπι

0: Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Είναι μια λύτρωση πραγματικά όταν συμβεί αυτό το αναπάντεχο. Να πέσει το κινητό σου, να σπάσει η οθόνη, γενικώς μια βλάβη και λες τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρεις ότι υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service.
2: Παιδιά, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Γρήγορα, αξιόπιστα μέσα ακόμη και σε μία ώρα, εάν η φάση είναι τέτοια που βολεύει.
1: Με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
2: Και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή παράδοση από το γραφείο ή το σπίτι σας.
2: Λοιπόν, ξέρετε ότι έχετε και τα 10 μήνυ εγγύηση. Μπείτε στο vodafone.gr για να μάθετε περισσότερα ή κατευθείαν σε ένα κατάστημα Vodafone. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Υπάρχει μποτιλιαρισμό στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης. Φτάνει μέχρι τις Σικές βασικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μπότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Ενώ έχουμε καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης.

0: Ήξερες, Γιώργο, ότι φτιάχνεται βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο στο Δήμο Αμπελοκήπων Μεναμένης, εκεί στο 5ο Δημοτικό Αμπελοκήπων?
1: Δεν είχα ιδέα. Αλλά τώρα που μου το λες εσύ, θέλω να μάθω περισσότερα.
0: Το έμαθα κι εγώ. Φτιάχνεται. Και ο λόγος που το ξέρω είναι γιατί βλέπω το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, τι θα κάνει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αφού έχει έρθει ήδη στην πόλη.
1: Μάλιστα, θα πάει και εκεί.
0: Εν ώψη της έναρξης της ΔΕΘ. Βεβαίως και θα πάει. Και σήμερα σε 6.30 θα πάει και στο νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου. Και έχει πάρα πολλά ακόμη. Εντάξει, τράβηξε την προσοχή μου το κολυμβητήριο. Χρειαζόμαστε τέτοια έργα σαφώς. Και πολλούς ακόμα τα έχει ομιλία σε ξενοδοχείο, μετά συνάντηση στην ΔΕΘΙΕΛ Expo, το βράδυ άλλη ομιλία στο Βελίδιο. Όχι, αύριο είναι ομιλία στο Βελίδιο.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή. Άλλη, η συνέντευξη τύπου είναι χωριστά αυτά.
1: Ναι, δεν πάνε μαζί.
0: Εγώ θυμάμαι έτσι λίγο τα Σάββατα, έτσι όπως ξυπνάω, χουζουρεύω και αυτά. Βάζω ρε παιδί μου στην τηλεόραση. Να ακούω τις ερωτήσεις. Καλά, οι απαντήσεις συνήθως δεν έχουν και πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Τι θες, να ξέρεις τι. Πάνε για να δεις μετά πόσο από αυτά θα γίνουν.
0: Ναι, εγώ κρατάω πάντα σημειώσεις για όλα αυτά. Είναι αυτό το καλάθι που λένε.
1: Το καλάθι, ναι. Το καλάθι του καταναλωτή που λέγαμε.
0: Και είπαμε μια φορά. Α, έρθει κάποιο με ένα καλάθι, αλλά να δώσει και πραγματάκια μέσα.
1: Φαντάζεσαι να κάνει giveaway.
0: Πιο πιθανό να δούμε αυτούς που θα συγκεντρωθούν σήμερα, αύριο και μεθαύριο, γιατί έχουμε και συγκεντρώσεις.
1: Από σήμερα ξεκινούν, έχουμε ήδη σημεία στα οποία έχουν υπάρξει πορείες, κλεισίματα δρόμων.
0: Βεβαίως. Και είμαστε ήδη και χαλαρά στο κέντρο. Γενικώς να το έχετε υπόψη, αν εσείς είστε από μακριά, είστε, ξέρω εγώ, φοιτητές που πρώτη φορά ήρθατε, είναι να έρθουν και οι γονείς σε αυτές τις μέρες. Υπάρχει η ωραία κατάσταση με την έκθεση που πηγαίνουμε και στα περίπτερα και στα music events και όλα αυτά. Αλλά μέχρι να ξεκινήσουν.
1: Ναι. Μια ταλαιπωρία λίγο. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να την υποστούμε γύρω-γύρω.
0: Και να θυμίσουμε και τους κλειστούς σταθμούς μετρό, έτσι.
1: Αύριο από τις 3 το μεσημέρι, από την αρχή της γραμμής, από το σιδηροδρομικό σταθμό, μέχρι και τον Ευκλείδη και στις δύο κατευθύνσεις και μέχρι όποια ώρα κριθεί. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ανακοίνωση γι' αυτό. Οι στάσεις δεν θα γίνονται, οι σταθμοί θα είναι κλειστοί. Στο υπόλοιπο μήκος της γραμμής θα μπορείτε να κινηθείτε κανονικά όσο μένει.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια και χαρά σα. Καλώ μα ήρθατε εσεί που τώρα έτσι τελευταίοι επιστρέψατε από τι άδειέ σα, τι διακοπέ. Ακόμα τεινάζετε τι άμμου από τι ψάθε για να τι βάλετε στο πατάρι.
1: Και κάποιοι λένε, καλέ, εμεί ακόμα είμαστε διακοπέ. Αυτό το φανάρι τη νικητή. Αυτό έλεγα πριν που άκουγα πριν τη Σοφία την κίνηση. Αν δεν πάει Οκτώβρη, δεν θα σταματήσει να
0: καλό Οκτώβρη στην νικητή. Αλλά εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα όσο κρατάει ο καιρό, με τι εξαιρέσει του φυσικά που βλέπουμε κάθε βράδυ εδώ και δύο μέρες, τα πράγματα θα είναι στη Χαλκιδική, έτσι. Θα κινούνται κάτι τη λίγο. Δεν μας έλεγε χθες ο φίλος που θα έρθει και τρεις εβδομάδες στην Ασπροβάλτα.
1: Α, μπράβο.
0: Από σήμερα που θα ερχότανε.
1: Έχει κόσμο που έρχεται. Έχει κόσμο όμως που έρχεται και για στην πόλη μας και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε πως υπάρχουν και ο τρόπος να αποκτήσετε τα εισιτήρια ηλεκτρονικά.
0: Εννοείται. Και ισχύουν ακόμα οι τιμές early bird, έτσι. Δηλαδή είναι η χαμηλότερη τιμή που μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια.
1: 7 ευρώ.
0: Ακριβώς. Μπορείτε να μπείτε, υπάρχει link και στο site του Κοσμοράδιο, στο άρθρο που είναι για τα Music Events Live.
1: Υπάρχει και φοιτητικό και ανέργων και το Early Bird Full Pass, έτσι, για όλες τις μέρες.
0: Να πας, να πηγαίνεις όποτε θέλεις, να μπαίνεις, να βγαίνεις, να δεις όλες τις συναυλίες, να γίνει χαμός.
1: Ναι, και αξίζει μετά γιατί μετά διαμορφώνεται διαφορετικά. Η τιμή είναι στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, το ξαναλέμε. Και έχουμε συνηθίσει πλέον. Εγώ θα το πω, έχω να πάω σε ταμείο να αγοράσω εισιτήριο για θέατρο, για κάτι.
0: Και εγώ μιλάτε μου να σου πω γιατί το διακινδυνεύω. Φαντάζομαι να πας εκεί και να μην έχει. Δεν θες να σου συμβεί. Και καλύτερα να κάνεις τα κουμάντα σου από πιο νωρίς.
1: Η ευκολία πλέον είναι αυτή.
0: Λοιπόν, γι' αυτό είπαμε να σας ρωτήσουμε σήμερα, εάν εσείς, όταν πρόκειται για οτιδήποτε τώρα, δεν μιλάμε μόνο για την έκθεση, για συναυλίες, για παραστάσεις, για εκδηλώσεις γενικότερα, αγοράζετε ηλεκτρονικά τα εισιτήρια σας από πιο πριν ή πηγαίνετε κατευθείαν στο ταμείο. Ελάτε στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και απαντήστε ένα από τα δύο, όποιο σας εκφράζει περισσότερο.
2: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Αχα.
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις.

δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: το βιογραφικό σου.
1: Όλα τα καλά. Θέλουμε να πιστεύουμε πως τα έχουμε εδώ, αφού αυτό μας λέτε κι εσείς και πολύ σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ο Γιώργος Τσιμαντζής και η Μιράντα Μουλιώτη. Το ξεκίνημα του Παρασκευό Σαββάτου Κύριακου είναι αυτού.
2: Θα σου έλεγα, Μιράντα μου, τώρα, εάν πιάναμε μια κουβέντα και μου έλεγες να κάνουμε, ρε παιδί μου, μια δουλειά. Για να δουλειά. Βρούμε κάτι να το κάνουμε τη μόδα.
1: Το λέω τώρα.
2: Να κάνουμε, ας πούμε, να βρούμε κάτι, μια γεύση που να έχει λίγο έτσι ξεπέσει τα τελευταία χρόνια.
1: Να φαγώσουμε, ναι,
2: και
1: το
2: να
1: φαγώσουμε,
2: πούμε τώρα θα κάνουμε, θα την κάνουμε αυτή τη γεύση μόδα. Και θα τα βγάλουμε, θα βγάλουμε τα πάντα με αυτή τη γεύση.
1: Ποια
2: γεύση θα διάλεγες?
1: Πού να φανταστώ.
2: Πες μία, ποια που σ' αρέσει.
1: Συνήθως τα γλυκά αρέσουν στον κόσμο.
2: Δεν θέλω γλυκό, όχι,
1: δεν θες γλυκό.
2: Θέλω κάτι αλμυρό.
1: Θες αλμυρό, ε?
2: Ναι.
1: Τι να είναι αλμυρό?
2: Αλμυρό, ψηλό, ξινό.
1: Αλμυρό, ξινό. Ναι, ναι, ναι. Αφού εσένα δεν σ' αρέσουν αυτά, ε?
2: Εμένα δεν μ' αρέσουνε. Αρέσουνε στην Gen Z, Μιράντα μου.
1: Α, Gen Z.
2: Θα σκεφτώσουν ποτέ να βγάλεις, ας πούμε, μαλλί της γριάς με γεύση αγκουράκι τουρσί?
1: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια. Να ορίστε. Γι' αυτό δεν έβγαλες εσύ τα εκατομμύρια που βγάλαν αυτοί που τα σκεφτήκανε.
1: Τα μπατήρω θα μείνω.
2: Και τους ακολουθούν τώρα και οι μεγάλες εταιρείες. Άκου να δεις τώρα. Το τουρσί σου, λέει, αυτή η πίκλα που λέμε, το αγκουράκι, που έχει και τον άνηθό του επίσης, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει εκεί.
1: Γενικώς η πίκλα γλυκίζει λίγο. Έχει μέσα και ζαχαρίτσα. Δεν είναι σαν το τουρσί το κλασικό που κάνουμε, το οποίο είναι μόνο με αλάτι. Να κάνουμε τη διαφοροποίηση αυτή.
2: Είναι πάντως έντονη η γεύση. Δεν τη λες και απαλή. Έχουν γίνει πολύ της μόδας. Καταρχάς οι πίκλες οι ίδιες και στην Αμερική και στην Ασία πάρα πολύ. Έχουν βγει, ας πούμε, σε όλα αυτά τα μοδάτα, τα viral snacks που δείχνουν. Τρώνε εδώ τόσα χρόνια κάτι αγκούρια, τα ξινά, τα καυτερά, τα τέτοια. Ο ένας καίγεται, ο άλλος λιποθυμάει.
1: Και γενικά η Gen Z γουστάρει πάρα πολύ πίκλα.
2: Και το γουστάρει έτσι, λέει, και σαν αντικείμενο δηλαδή. Έχουν βγει πάρα πολλά μπλουζάκια, τέτοια ιστορίες.
1: Μαγιό.
2: Αυτά μαγιό δεν ξέρω. Αλλά θα μπορούσε, θα μπορούσε. Και έχουν αναγκαστεί, λέει, και πολύ μεγάλες εταιρείες να ακολουθήσουν τα σε αυτή, βγάζοντας, ας πούμε, πατατάκια. Έβγαζε άλλη, ας πούμε, πατατάκια με γεύση πίκλα και άνηθο μαζί. Δεν είναι pickle deal.
1: Pickle deal. Ναι. Α, έχει τον άνηθο λίγο με χάνει σε μένα.
2: Και εμένα με ψιλοχάνει, αλλά θυμάμαι κάτι πατατάκια που δεν είχαν πίκλα, αλλά είχαν άνηθο. Ωραία, που μας έφερε η Νικολέτα. Ήταν ωραία εκεί.
1: Πραγματικά.
2: Ναι.
1: Τι θυμηθήκαμε τώρα, ξέρει όμως πότε τα τρώγαμε εκείνα. COVID φάση.
2: Στην καραντίνα.
1: Και ξέρει τι έπαθα εγώ τρώγοντας αυτά τα πατατάκια, ε?
2: Τι καλέ,
1: κυταρίτιδα, Γιώργο μου, κυταρίτιδα. Τι μου θύμισε τώρα.
2: Τα πατατάκια σου φτάνει με τον άνηθο, άντε.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: εδώ είμαστε κι εμείς. Στις ζημίες εκεί, τι νομίζατε?
1: Είναι αλήθεια. Που έχουν βάλει κιόλας έτσι ψηλά, θα έχετε δει αυτές τις. Πώς λέγονται?
0: Γυρλάντες.
1: Γυρλάντες.
0: Πώς να τις πούμε, γυρλάντες, ναι.
1: Γιατί τι.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο οι αποκριάτικες και χριστουγεννιάτικες γυρλάντες, έτσι λέγονται, γυρλάντες.
1: Σωστό. Από το ένα άκρο στο άλλο, έτσι για να φαίνεται. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Πάντοτε κάτι τοποθετείται ψηλά κατά μήκος της τσίμης. Και εδώ είμαστε κι εμείς, όπως είπαμε, και πρέπει να είμαστε λίγο χαλαρά, Σοφία.
0: Λες, για πες, Σοφία.
2: Έτσι και έτσι. Υπάρχει πάντως μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό τώρα, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και στο ύψος της Τούμπας. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις συναντάμε στην κάθοδο της Κατσιμίδη, στο ύψος της Λαμπράκη, αλλά και στην Εγνατία, στο ύψος των Πανεπιστημίων, στο ύψος της 3ης Σεπτεμβρίου, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Επίσης, στη Λεωφόρο Στρατού, στο ύψος της ΔΕΘ, έχουμε καθυστερήσεις και στην Μανώλη Ανδρώνικου. Μερικές ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης. Λίγες ακόμη λίγο πιο έξω, στα διόδια των Μαλγάρων, αλλά και στη Χαλκιδική, σε Πευκοχώρη και Νικήτη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, έχουμε και έναν φίλο, τον Βασίλη, ο οποίος είναι στη λίμνη Βόλβη.
1: Τι κάνει?
0: Κυριολεκτικά στη λίμνη.
1: Μέσα στη λίμνη.
0: Ψαρεύει.
1: Εντάξει, νομίζω κολυμπάει.
0: Έχει στείλει φωτογραφία και τον Πελεκάνο. Να αφήνουμε και για τους Πελεκάνους και τους υπόλοιπους. Έτσι, έκανα ψαράκι, έκανα κάτι
1: τέτοιο. Καλό, κάτι θα αφήσουμε.
0: Έτσι, πολύ όμορφη αυτή η επαφή με τη φύση κιόλας. Εγώ, αν ποτέ πήγαινα για ψαρεύμα που δεν. Ναι. Το που θα βλέπω το ψάρι να βγαίνει, το πατώ
1: ξανά έριχνα μέσα, είμαι σίγουρο.
0: Περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και εγώ τα λυπάμαι. Εγώ δεν τα πιάνω. Αλλά τα έχουν πιάσει άλλοι να το συζητήσουμε.
0: Είναι αλλιώς αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όπου και αν σας βρίσκουμε, ό,τι και αν κάνετε. Και έχουμε σήμερα τη μέρα που κληρώνουμε κιόλας στις δύο διανεκτερεύσεις για δύο άτομα. Ένας τυχερός, μια τυχερή, παίρνει αγαπημένο πρόσωπο και θα φιλοξενηθούν στο Calm House Studios. Exclusive Studios είναι αυτά, τα οποία σας περιμένουν στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Ηρεμία, ομορφιά, αλλά και ο ζωηρός παλμός της περιοχής. Η Καλλιθέα Χαλκιδικής και το Calm Chaos σας περιμένουν.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, με έτσι με ένα minimal design και ελληνική φιλοξενία όπως την ξέρουμε. Αλλά να σας πω κάτι, το ωραίο είναι ότι μπορείτε να πάτε και τώρα. Μπορείτε να πάτε και όποτε θέλετε μέχρι του χρόνου, τέτοιο καιρό, μέχρι τον Σεπτέμβριο ολόκληρο του 2027.
0: Πω, έτσι. Μιλάμε για το 27
1: από τώρα. Ναι, φαντάζομαι. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε το κινητό σας τώρα, γιατί έχετε μία ακόμη ευκαιρία να στείλετε τα μηνύματά σας, να πάρετε μερικές συμμετοχές ακόμα στο Viber του Κοσμοράδιο, φυσικά στο 6982-951-951.
0: Γράψτε τη λέξη διανυκτερεύσεις, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή μηνύματος απευθείας στο Viber.

0: Με εσάς τα λέμε κάθε πρωί και εσείς με εμάς εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και όταν λέω ότι τα λέμε, όντως τα λέμε, γιατί να σας πω κάτι. Σας κάνουμε μια ερώτηση κάθε πρωί που θα περιμένετε την απάντησή σας.
1: Σήμερα σας ρωτάμε στο Facebook, όταν ακούς death, τι είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό. Σοφία, τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες.
2: Βόλτα στα περίπτερα, λέει η Σόνια.
1: Σωστό. Και ξεποδάριασμα.
0: Χρειάζεται λίγο.
2: Κίνηση στους δρόμους, γράφει η Παναγιώτα.
1: Μέσα
0: πέφτεις. Πάει, σε τάκι.
2: Ναι. Ο Σοκράτης λέει το Λούνα Πάρκ που είχε κάποτε η έκθεση. Τι όμορφα χρόνια γράφει.
1: Α, μια φορά και ένα καιρό, ναι.
2: Και η Μαρία λέει για κάτι που υπάρχει ακόμη, τον πύργο τότε. Α, ναι.
0: Υπάρχει και τον υπόλοιπο χρόνο.
1: Ναι.
0: Τότε τον βλέπει η Μαρία. Δεν πειράζει η Μαρία. Κανένα πρόβλημα.

0: Στην Ατάσα δεν πάμε όταν πονάει η καρδούλα μας, όταν θέλουμε έτσι να εκτονωθούμε.
1: Πρέπει. Αλλά γι' αυτό υπάρχει εδώ και το Πανεπιστήμιο Dating Κοσμοράδιο, το οποίο έχουμε ιδρύσει εδώ και λίγο καιρό, για να μάθουμε έτσι απλά, τουλάχιστον παιδί μου, ξεκινήσουμε από τις τάσεις τις οποίες υπάρχουν και ενδεχομένως να αγνοούμε ότι έχουν και όνομα, γιατί η καθεμία έχει και το όνομά της.
0: Και κάθε ένα είναι και κάτι άλλο. Λοιπόν, σας έχουμε πει αρκετές, σήμερα θα μάθουμε τι είναι το Clear Coding.
1: Clear Coding,
0: η νέα τάση στο dating που, όπως καταλαβαίνεις, σου στέλνω ξεκάθαρα σήμα και μήνυμα τι θέλω από σένα.
1: Λέγε.
0: Θέλω σοβαρή σχέση.
1: Θέλεις.
0: Στο δείχνω. Μπορεί να μην στο πω με τη μία. Ναι. Έλα, γεια σου. Θέλω μια σοβαρή σχέση. Θέλεις να τα φτιάξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σου δείχνω, παιδί μου, τον τρόπο μου.
1: Δεν αφήνεις τον άλλο να μαντεύει.
0: Ναι.
1: Τα μπερδεμένα μηνύματα, αυτά τα mixed vibes. Τα θέλω, μοίρατα μου. Δεν τα θέλω. Να σου πω κάτι. Είναι το πρώτο από τις βλακίες που μου έχετε πει που μου άρεσε το clear coding. Θέλω clear coding. Ένα clear coding.
0: Μπορεί να θέλω να έχω ένα. Έτσι, ρε παιδί μου, μια ένα φλερτ μαζί σου. Κάτι, ρε παιδί μου.
1: Να κρατήσει όμως το clear coding, όχι να είναι στην αρχή clear coding και μετά ghosting, μην τα αλλάζετε.
0: Ακριβώς. Και ξεκάθαρα, μπορώ να σου πω, κοίταξε, πάμε για ένα ποτό. Δεν έχω 50 ευρώ να δώσω στον ψυχολόγο. Θα με ακούσεις, θα σου πω εγώ τα δικά μου.
1: Κεράσει ποτάκι.
0: Κεράσει ποτάκι, βέβαια.
1: Βγήκα πολύ κερδισμένοι, κυρίες και κύριοι.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψης σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση για τα έργα αναβάθμισης του Καφτατζογλίου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κλείνουν αύριο Σάββατο στις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του λόγω κινητοποιήσεων για τη ΔΕΘ. Γρεβενά. Νεκρή 55χρονη που καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Δανία. Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας καταγγέλει ρωσικό σχέδιο στρατολόγησης πολιτών για σαμποτάζ. Τένις US Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει απόψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα τον Γύρι Λεχέτσκα. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς μπορεί να φάτε 1500 ευρώ πρόστιμο για μια πινακίδα έξω από το σπίτι ή τη δουλειά σας?
3: Έγινε γνωστή η παγκόσμια κατάταξη γενεοδορίας. Ποιες χώρες είναι πιο γαλαντόμες?
2: Και σας έχουμε και μια παράσταση την οποία θα δείτε, θα γελάσετε και θα πείτε πολύ καλύτερα τώρα. Ο Λάμπρος Φυσφής έρχεται στο θέατρο Γης και εσείς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Φυσικά όλα εδώ, στο πρωινό, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: καλώς βρεθήκαμε ένα ακόμη πρωινό από τις 8. Είναι εδώ η παρέα σας.
1: Παρασκευή πρωί.
0: Μάνος Γιώργος Μιράντα, το συνθήμά μας κανονικά, αλλά μείον του Μάνου, Γιώργος και Μιράντα.
1: Θα προσθέσει τη Δευτέρα, δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε.
0: Ελάτε.
1: Τελειώνει η άδεια.
0: Εδώ σας περιμένουμε όλους κάθε πρωί από τις 8 ως τις 12. Και αν κάποιοι έχετε αυτό το συνήθειο του φιλαράκι, μην παρκάρεις εδώ μπροστά, είναι δικό μου, έχω το μαγαζί.
1: Όχι, έχω το σπίτι. Παίρνεις και ένα ξύλο, γράφεις πάνω no parking.
0: Ναι. Επίσης, μπορεί απλά να εκτυπώσω ένα χαρτί α4. Μην παρκάρετε no parking, βάζει και το σήμα αυτό το στρογγυλό, το κόκκινο με το πι που το ακυρώνεις.
1: Απαγορεύεται.
0: Και αν τυχόν κάποιος έχει κατά νου που έχει δει σε άλλες πινακίδες αριθμό αδείας κλπ. Που αυτοί όντως έχουν πάρει την άδεια, να ξέρετε, 1500 άρι είναι το πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Λέγαμε τις προάλλες για τις καρέκλες, τις αρτινιέρες, όλους τους τρόπους που έχουν εφευρεθεί.
0: Κόνους, αλυσίδες, τι άλλο έχω δει. Έχω δει και ένα
1: σκηνή.
0: Παλούκι, ναι. Και κάτι βάζουν γιατί κορδέλες επάνω για να το βλέπεις κιόλας καλά το βράδυ. Μην πέσει πάνω, γιατί μα πέσω πάνω, τους κάνω μια μυρισάρα.
1: Να και τα πουλιά. Τι να πω, δηλαδή τώρα για όνομα του Θεού. Βάση περιπτώσει, ναι, αλλά σε καμία περίπτωση αυτά τα μην παρκάρετε που έχουν πάνω και σηματάκια και τα λοιπά που προσωμιάζουν και σε πινακίδες που κανονικά σου παραχωρούνται μόνο με άδεια και από κάτω πρέπει να έχουν και αριθμό άδειας, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Μην το κάνετε.
0: Αυτό που κάνετε εσείς είναι κατάληψη ή δέσμευση δημόσιου χώρου. Και υπάρχει νομοθεσία πάνω σε αυτό και από τον κώδικα της οδικής κυκλοφορίας. Δεν είναι απλά να σας πάρει κάποιον να κάνει κάποια καταγγελία.
1: Και ξέρεις κάτι, μπορεί να είναι το σπίτι σου εκεί μπροστά, αλλά έχει και ο διπλανός, ας πούμε, δικαίωμα στο παρκάρισμα. Δεν είναι ότι εδώ είναι δικό μου και άμα το βάλεις θα έχεις πρόβλημα, μπρο.
0: Τώρα, αν υπάρχει πραγματικά ανάγκη, υπάρχει άτομα κινητικά προβλήματα, μπορείτε να κάνετε κανονικά αίτηση για να.
1: Προβλέπετε,
0: ναι. Βέβαια. Να έχεις κανονικά το δικαίωμα έτσι και θα βγουν για ελέγχους, λέει τώρα, ο λόγος που επαναφέρεται. Δεν είναι καινούριο αυτό.
1: Απλά το ξαναλένε έτσι, να σου το πούμε και εμείς, να έχετε το νου σας, για να μην πλέρω 1500.

0: πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Ταξιδιάρικο, ωραίο. Έχει νομίζω όλες τις εποχές μέσα. Στον τρόπο ακριβώς που θέλεις. Mm. Μια γλύκα, ένα ταξίδι, μια ανάμνηση. Έτσι, αυτό είναι τα τραγούδια. Αυτές είναι οι επιτυχίες. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Μεγάλο φίλο σε όλους και όλους που τώρα μπορεί να μπήκατε στην παρέα μας. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη που έρχεται.
0: Ανοίγεται μπροστά μας.
1: Και
0: να δούμε πώς ανοίγονται οι δρόμοι στους φίλους οδηγούς σήμερα. Είναι, έχουν τις ανοιχτές ή τις κλειστές του, Σοφία?
2: Σήμερα έχουν μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας. Μερικές καθυστερήσεις τώρα και στην Μανώλη Ανδρόνικου, αλλά και στη Μουδανιών, στο ύψος του Mediterranean Cosmos με κατεύθυνση προς ανατολικά, προς Χαλκιδική δηλαδή. Ενώ πάμε και στη Χαλκιδική, όπου συναντάμε καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι σε Κρυοπηγή και Πευκοχώρη και στο δεύτερο πόδι αρκετές στο Φανάρι της Νικήτης.

0: νύχτα.
1: Έρχεται μια νύχτα που θα μας μείνει αξέχαστη. Μεταξύ άλλων βεβαίων που συμβαίνουν στην πόλη, έρχεται και ο Λάμπρος Φυσφής.
2: Πολύ καλύτερα τώρα. Αυτό θα σου πω, Μιράτα μου.
1: Έτσι δηλώνει. Αν και εγώ ξέρω ότι θα βρει να γκρινιάξει για τα πάντα. Και αφού τελειώσουμε τα πάντα, θα γκρινιάξει λίγο ακόμα παραπάνω.
2: Σας μιλάμε φυσικά για μια υπέροχη παράσταση stand-up comedy, την οποία θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε στο θέατρο Γης την Τετάρτη που μας έρχεται, 9 Σεπτεμβρίου. Με τόσα πολλά όμορφα και αστεία που έχει να μας πει ο Λάμπρος Φυσφής.
1: Από γάμου σε παρεκκλήσια, περίεργα ονόματα παιδιών, στάδια καυγάδων στη σχέση μας, οχισμό σε κάμπινγκ και πολλά πολλά ακόμη. Πολλά γίνονται όταν κλείνει στα 40 και ο Λάμπρος Φυσφής ξέρει. Θα μάθουμε και εμείς να ξέρουμε τι μας περιμένει.
2: Σίγουρα η αλήθεια είναι ότι θα ταυτιστούμε πολύ ή περισσότερο. Λοιπόν, πάρτε το. Μπείτε τώρα στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας, όπου θέλετε εσείς, όπου έχετε πρόσβαση στο Facebook, γιατί έχει ανέβει εκεί διαγωνισμός για να κερδίσετε διπλά εισιτήρια, να πάρετε ακόμη ένα άτομο που αγαπάτε πολύ και την Τετάρτη να είστε στο θέατρο Γης να γελάσετε με την ψυχή σας.
1: Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, ο Λάμπρος Φυσφής μας περιμένει για αυτή την stand-up παράσταση που ανυπομονούμε να δούμε. Υπάρχει και πληρέστατο άρθρο στο κοσμοράδιο.gr, γιατί έχει ξεκινήσει και η Προπόλη. Κανονικά, αν είστε μεγαλύτερη παρέα και θέλετε να κάνετε τα κουμάντα σας, όλα αυτά με το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και ο διαγωνισμός facebook.com/κοσμοράδιο 951.

0: Άνω έρχεται κι αυτός, ε!
1: 16 Σεπτεμβρίου. Ανυπομονώ να ακούσω live αυτό το τραγούδι. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Τετάρτη στη Μονή Λαζαριστών, πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
0: Τι είναι 16?
1: Ναι, 16.
0: Τετάρτη είναι 16. Ναι. Ωραία, να ξέρω να το βάλω στο πρόγραμμα.
1: Θα γίνουν και διαγωνισμοί. Δεν μπορείτε να πείτε. Από γενεοδορία το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Τίποτα. Τα βρακιά μας δεν σας έχουμε δώσει μόνο. Με συγχωρείτε. Και όλες με το συμπάθεια.
1: Αλλάζουμε τελείως και ανατρέπουμε αυτή την παγκόσμια κατάταξη. Αν ήταν να γίνει γενοδορία ραδιοφώνων, νομίζω θα μας δίνατε εσείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλοι, στο πρώτο βραβείο. Σχεδόν 6 στους 10 Ευρωπαίους προσέφεραν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς του 2025. Αυτό είναι το World Giving Report που έγινε γνωστό. Mm-hmm. Στην πρώτη θέση είναι η Ιρλανδία. 68%.
0: Τι έβαλε,
1: η Ολλανδία ακολουθεί με 66%. Η Δανία με 51%. Αν ψάχνεις στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: είμαστε τρίτοι από το τέλος.
0: Να ρωτήσω κάτι, περίμενε λίγο τώρα. Τι πιάνετε για δωρεά και γενεοδωρία?
1: Φιλανθρωπία.
0: Άμα δώσω ένα ευρώ σε έναν άνθρωπο στον δρόμο ή άμα χαρίσω την περιουσία μου στους φτωχούς?
1: Κοίταξε, είναι να κάνεις μια δωρεά η οποία μπορεί να καταγραφεί, ρε παιδί μου. Σε κάποιο σωματείο, σε κάποιο.
0: Μπορεί να καταγραφεί και το 1 ευρώ καμιά φορά.
1: Το 1 ευρώ που σε αυτό μου φτιάχνει τα τζάμια.
0: Κάτι, όχι. Έχει, α πούμε, τέτοιο. Πώς το λένε, και ράνου ηλεκτρονικού και τέτοιο που δεν λένε και 1 ευρώ να δώσετε, βοηθάει.
1: Σωστά, ναι.
0: Μπορεί να δώσει 1 ευρώ.
1: Πιάνετε και αυτό.
0: Για το ίδιο γενναιόδωρο, για τον άλλον που έδωσε το σπίτι του.
1: Εντάξει, πάει, α πούμε, με κάποιο τρόπο σταθμίζεται τώρα όλο αυτό.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένα, δεν λέω.
1: Εννοείται. Οι Ιρλανδοί φαίνεται μπορούν και δίνουν πολλά. Δεν ξελασπώνουν όλη την Ευρώπη, νομίζω.
0: Εμείς από την άλλη πρέπει να βρούμε για τον εαυτό μας, μάλλον.
1: Είχαμε να δώσουμε ρεύμα.
0: Ήρθε το ρεύμα τώρα, άσε με, σε παρακαλώ.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται

0: 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

0: νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο! Νούμερο 1.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: Εγκρίνεται.
1: Καλημέρα, εγκρίνουμε και εσείς εγκρίνετε και είστε εδώ, παρέα μας, Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το ότι κάποιοι δεν εγκρίνουν, που η Κατερίνα Στικούδη έκανε αυτή την άσκηση στο deadlift, την ξέρεις, ε? Σήκωσε 100 κιλά.
1: 100 κιλά!
2: Δύο μιράντες.
1: Δύο μιράντες.
2: Λοιπόν, μία μιράντα στο ένα χέρι.
1: 0,7 γιόρους.
2: Μία μιράντα στο άλλο. Δηλαδή, και να τις πούνε τι. Εντάξει, τις είπαν πρόσχετη μέση σου, αλλά η Κατερίνα γυμνάζεται πάρα πολλά χρόνια.
1: Εγώ τη θυμάμαι την Κατερίνα, τη θυμάμαι. Θέλω να σου πω. Πού τη θυμάμαι τώρα, τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, έκανε το Mega Star και την είχαν βάλει πάνω σε ένα διάδρομο και περπατούσε μπροστά στο Σύνταγμα, ό,τι να είναι. Από την κάτω μεριά στην πλατεία.
2: Challenge ήταν αυτό.
1: Και τίποτα. Περπατούσε και μιλούσε. Παρουσίαζε το επόμενο τραγούδι.
2: Α, έτσι, εφέ.
1: Θυμάμαι, ήταν όλα. Έτσι,
2: ναι,
1: ρε, δεν κουνιόταν τίποτα.
2: Πολύ γραμμωμένη και έχει κάνει και παιδιά. Έτσι το θυμίζουμε αυτό. Δεν έχει σταματήσει το γυμναστήριο. Ωραιότατα. 100 κιλά είναι πολλά. Deadlift είναι ουσιαστικά. Σκύβεις, πιάνεις την μπάρα.
1: Τη σηκώνεις
2: μέχρι τα πόδια σου, έτσι όσο φτάνει. Ωραία. Να σηκωθείς όρθιος και την αφήνεις κάτω. Βέβαια, αυτό θέλει τρομερή προσοχή. Θέμα μέση. Στη στάση των ποδιών και όλα τα άλλα. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί που γνωρίζουν καλύτερα από τους τους προπονητές, τους αθλητές, δεν σε βλέπω καλά. Η μέση σου θα πάθεις χοντρή ζημιά.
1: Συγγνώμη, είχε δύο λόγους εχθές να την κράζουν η τέτοια.
2: Καλό.
1: Η Κατερίνα. Γιατί τραγούδησε και στο εκεί, θυμάσαι ένα πιάνο που είχε στο μετρό του Συντάγματος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί έκανε βίντεο και εκείνο να δημοσιεύθηκε χθες. Και εκεί λέγανε, α, εγώ θα.
2: Το ότι αναπνέει η κοπέλα σα πειράζει και αυτό.
1: Τόσο πολύ στικούδιο.
2: Μην κάνετε σε deadlift, δεν πειράζει, θα κάνει η Κατερίνα.
1: Ούτε μην τραγουδήσετε την αιμονή στο Σύνταγμα. Κανένα πρόβλημα.
2: Εγώ προσφέρω με μια μιράντα έτσι. Έστω. Άμα με σηκώσει.
1: Να σε σηκώσει και σένα.
2: Γιατί όχι.
1: Εγώ, Κατερίνα, μου λέω να σε αφήσω στην ησυχία σου.

0: Τι θες.
1: Ξέρω πως θέλεις να μάθεις ποιοι είναι οι αγώνες των...
0: Διάβασα στα μάτια μου.
1: Σε βλέπω.
0: Φαινόταν η αγωνία.
1: Βεβαίως.
0: Λέγε.
1: Η ομάδα της Θεσσαλονίκης. ΑΕΚ Άρης αύριο στις 9 το βράδυ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Πρέπει να την Αθήνα βεβαίως. Την Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30. Και Αστέρας Τρίπολης με τον Ηρακλή τη Δευτέρα στις 6.
0: Θες τον Ηρακλή, καλή επιτυχία.
1: Γιατί και ο Ηρακλής είναι στη Super League.
0: Μπράβο στον Ηρακλή. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, να κάνουμε και καμιά βολτίτσα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Οι δρόμοι που γενικότερα είπαμε από σήμερα έχουμε και πορείες, έχουμε και συγκεντρώσεις, έχουμε και πρωθυπουργό και υπουργούς και διάφορους στην πόλη.
0: Έχετε το νου σας γενικά, όπου βλέπετε τροχές, κορδελίτσες κτλ. Τι γίνεται, Σοφία, τώρα?
2: Τώρα έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Υπάρχει μποτιλιάρισμα από τον κόμβο K12 στο ύψος εκεί της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Επίσης μποτιλιάρισμα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Βούλγαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Μερικές καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί τώρα στην Καρατάσου με Κουντουριώτου στο κέντρο. Εκεί στο λιμάνι, ενώ έχουμε και στη Χαλκιδική καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι σε Πευκοχώρη και λίγες έτσι ακόμη στην Κρυοπηγή. Αρκετές όμως είναι στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλώς βρεθήκαμε. Από τις 8 είμαστε εδώ όμως και σας περιμένουμε. Ό,τι ώρα και να έρχεστε, ευπρόσδεκτοι είστε. Το ξέρετε αυτό. Όλους σας χωράει η παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 που έχουμε φτάσει τους 29,5 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο.
0: Καλά είναι, ακόμα δεν φτάσαμε 30. Ωραία.
1: Ναι, Γιώργο, πώς πάει η ενυδάτωσή σου?
0: Η ενυδάτωσή μου.
1: Σήμερα ο Γιώργος εμφανίστηκε στη δουλειά, στο στούντιο εδώ, με μια κανάτα.
0: Ναι, δεν τη λες κανάτα. Είναι ένα έτσι.
1: Η μη κανάτα.
0: Διάφανο ποτήρι, ας πούμε.
1: Φανταστείτε.
0: Σαν μπύρα, φανταστείτε το.
1: Ναι, έχει χερουλάκι, είναι διάφανο.
0: Ναι.
1: Πώς είναι όμως και οι σωλήνες που βάζουμε, που κάνουμε τα στοιχημία, τα που κάναμε τότε,
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: τεστ, τα πειράματα.
0: Είναι δοκιμαστική, οι σωλήνες και τα δοχεία. Αυτό είναι έτσι, μεγαλούτσικο.
1: Είναι έτσι φαρδί. Κάποιος ναι. θα μπορούσε να πει ότι μπορεί να βάλει και μπύρα μέσα.
0: Κάποιος θα μπορούσε να βάλει και ένα. Και λουλούδια.
1: Ναι.
0: Να το κάνω στο δοχείο. Αλλά ναι, είναι χωρισμένο με ώρες και σου λέει και καλά πόσο πρέπει να έχει ψυχή κάθε ώρα.
1: Και ήρθε ο Γιώργος με το καλαμάκι του, παρακαλώ, και πίνει νερό με το καλαμάκι.
0: Είναι μεταλλικό, τι να παίρνει.
1: Όχι, αλλά δεν θα σε βόλευε να πίνει κανονικά, ρε παιδί. Πώς πίνουμε νερό? Εγώ έχω το θερμό μου εδώ, που κρατάει και θερμοκρασία.
0: Χαλάει το κραγιόν, Μιράντα.

0: Hello, γεια σας, τι κάνετε?
1: Παρέα είμαστε, μόνοι όχι, και επικοινωνούμε. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό και τα social στη διάθεσή σας και το Viber. Αλλά όταν ανεβαίνει και αυτή η ερώτηση στο Facebook, ανυπομονούμε και περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσετε. Σήμερα ρωτάμε, όταν ακούς death,
0: τι είναι αυτή τη λέξη, ναι, αυτά τα τρία γραμματάκια, τι σας έρχεται στο μυαλό?
2: Αύξηση στους μισθούς, γράφει ναυσικά, και δίπλα κάτι φατσούλες που γελάνε.
0: Εντάξει, είναι στις εξαγγελίες.
1: Θα πούνε πάλι, νομίζω, για τον κατώτατο μισθό. Και κάποια έκπληξη, λέει, έχει πρωθυπουργό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί κάτι είπε και ο Τσίπρας νωρίτερα.
0: Καλό ή προς το κακό?
1: Προς το καλό, κάτι για την, πώς το λένε, την προκαταβολή φόρου που δίνουν. Δεν ξέρω.
0: Για να δούμε.
2: Κάποτε, λέει, το βιβάκι μαύρη μπύρα, λουκάνικα και τα τεράστια ξύλινα μολύβια. Προϊονός, λέει, της καινούργιας σχολικής χρονιάς.
1: Τεράστια
0: ξύλινα μολύβια, δεν τα ξέρω.
1: Νομίζω κατάλαβα ποια λέει. Okay. Ήταν έτσι κάτι έτσι πιο μεγάλο. Πιο πολύ. Δεν έγραφες με αυτά. Έτσι, σαν παιχνίδι.
0: Ναι. Για να χαίρεσαι.
2: Διαφημιστικά φυλάδια. Στήλο, μπρελόκ και καπέλα. Γράφει ο Βλάσης.
1: Καπέλα! Είναι κάποιο καπέλα.
0: Εγώ πλέον μόνο σε κουλές με φυλάδια βλέπω. Γιατί πρέπει να πάρω και ολόκληρη τη σακούλα και να έχει μέσα ένα φυλάδιο, δεν καταλαβαίνω.
1: Εν τω μεταξύ, κάποιοι δίνουν και τις οικολογικές σακούλες. Αυτές είναι πολύ ωραίες. Να χρησιμοποιούν.
0: Αν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις κάπου, ναι, εντάξει.
1: Σωστά.
2: Πάντως, ένας ακροατής εδώ έγραψε δεθ, θέλω να πάω δουλειά.
1: Α, δουλειά!
0: Ο καθένας το καημό του.
3: Υπάρχει γι' αυτό και ζω.

0: Έτσι πρέπει να χαμογελάμε, να είμαστε καλά. Και ακόμα όταν δεν είμαστε, πάλι θα χαμογελάμε, να το ξέρετε.
1: Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό.
0: Μεταδοτικό,
1: ναι.
0: Δεν πιστεύω να θέλει λεφτά.
1: Ποιος?
0: Ξέρω εγώ, που πάνε να
1: τραγουδεί.
0: Όχι, μήπως είναι δικαιώματα, ξέρω κι εγώ.
1: Άντε καλέ.
0: Με αυτά που έχουμε, ναι, έχουν δει τα μάτια μας. Τέλος πάντων, εδώ χαιρόμαστε που είστε εσείς, είμαστε εμείς, είστε όλοι παρέα, Κοσμοράδιο 95,1. Σιγά σιγά πρέπει να φεύγουμε, βέβαια, γιατί έρχεται και η Ραφαήλ Αντώνογλου.
1: Θα μας διώξει σε λίγο, δηλαδή, και να θέλουμε να κάτσουμε εμείς. Καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα μας.
0: Τέσσερις ολόκληρες ώρες, θυμίζουμε, ναι, έχει ανέβει διαγωνισμός για Φυσφή. Μη στέλνετε μηνύματα στο Viber.
1: Όχι, είναι... όχι, είναι στο Facebook.
0: Εκεί. Τα τηλεφωνήματα έκπληξη που ρωτάτε μπορείτε να τα βρείτε στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα podcast.
1: Εκεί πατάτε, ακούτε και τα highlights μας κάθε μέρα και τα τηλεφωνήματα κάθε μέρα και τις συνεντεύξεις των αγαπημένων καλλιτεχνών όταν έρχονται.
0: Πολλά και ωραία βρίσκεται στο κοσμοράδιο.gr που μας ακούτε live και από εκεί, όπως και το application. Υπομονή στη μέρα σήμερα που έχει κάποιες συγκεντρώσεις, κάποιες πορείες. Είμαστε λίγο πριν την έναρξη της ΔΕΘ αύριο με την ομιλία και ώρα του Πρωθυπουργού, αλλά την Κυριακή. Θυμίζουμε, τα music events αρχίζουν με Άντζελα Δημητρίου
1: και Λευτέρη Πανταζή. Και θα γίνει χαμός. Τα υπόλοιπα τα βρίσκεται και στο κοσμοράδιο.gr και στα social.
0: Το νου σας θα γίνουν και διαγωνισμοί για προσκλήσεις για τη ΔΕΘ. Τις παίρνετε direct.
1: Θα έχετε το νου σας, θα σας έρθουν κατευθείαν για να τις χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, να ξέρετε, σας κάνουμε σήμερα και μία ακόμη ερώτηση. Αν αγοράζετε εισιτήρια για εκδηλώσεις ηλεκτρονικά ή από το ταμείο, θα σε εκπλήξει, μιλάτε με το αποτέλεσμα.
0: Στο ταμείο?
1: Όχι.
0: Α.
1: Αλλά θα σε εκπλήξει πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό του ηλεκτρονικά.
0: 90%.
1: 82%.
0: Μπράβο.
1: Παιδιά, πολύ προνοητική, συγχαρητήρια.
0: Και για την έκθεση ηλεκτρονικά μπορείτε να τα παίρνετε, ναι, και σε προνομιακή τιμή μόλις 7 ευρώ μέχρι σήμερα.
1: Τα early bird που λέμε.
0: Mm-hmm. Ναι. Και έχει και οικογενειακά για όλη τη μέρα, για όλες τις μέρες.
1: Βεβαίως.
0: Και πολλά αυτά. Είπαμε κοσμοράδιο.gr, πληρέστε το άρθρο και για αυτά. Και για αυτά. Τη Δευτέρα τώρα εμείς θα έρθουμε εδώ.
1: Εννοείται. Ναι. Και θα είμαστε όλοι παρέα εδώ μαζί. Εννοείται να έχετε ένα πανέμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή υπομονή σε εσάς που έχετε να κινηθείτε κεντρικά και θα επηρεαστείτε από όσα γίνονται αυτές τις μέρες στην πόλη.
0: Ό,τι και αν κάνετε όμως, είναι πιο ευχάριστα και πιο όμορφο όταν ακούτε Κοσμοράδιο 95,1. Όλο το Σαββατοκύριακο συνάδελφοι καταπληκτικοί σας κάνουν συντροφιά.
1: Από τη Μιράντα Σμουλιώτη
0: και τον Γιώργο Τσεσμετζή, καλό Σαββατοκύριακο!
2: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 38χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τα οδικά έργα Θεσσαλονίκη Έδεσα και Δράμα Αμφίπολη. Δύο συλλήψεις για εμπρησμό από Αμέλεια σε Χαλκιδική και Εύρο. Δολοφονία βρέφου στην Κυψέλη. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι γονείς του νεκρού βρέφους και ο 26χρονος Αφγανός. Ναυάγιο στα Κανάρια νησιά. Πάνω από 80 μετανάστες νεκροί. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Παγκόσμιο φαινόμενο. Πολύ σωστά τα λέει ο Πέτρος ο Ιακωβίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαηλία Τότογλου στην παρέα σου από τις 12 μέχρι τις 2 και θα ακούσουμε τα καλύτερα και σήμερα. Έχουμε και διαγωνισμό για Στέλιο Ρόκο. Ένα χρόνια πολλά να πω στην Ερμιόνη, το Μωυσή, τη Ροζαλία και τον Ωκεανό. Τι ονόματα είναι αυτά? Εμένα γιατί δεν με είπαν Ωκεανία, ας πούμε. Θέλω να με πούν Ωκεανία. Λοιπόν, θα αποκτήσω νέο όνομα. Θα με λένε Ραφαηλία Ωκεανία. Δεν είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς και υπομονή να στείλω στους οδηγούς που έχετε κολλήσει στο περιφερειακό κατευθυνόμενο προς τα ανατολικά της πόλης, από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πολύχνης. Ενώ προς τα δυτικά στη Μουδανιών έχουμε θέμα, περίπου επί από τα Ακτέλ Χαλκιδικής μέχρι μετά τον ΚΑΠΑ 12, μέχρι πριν την έξοδο της Πηλέας. Τώρα θα κάνει υπομονή και στα ανατολικά, εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μαρτίου με Βούλγαρη. Έχει συμβεί ένα ατύχημα στη Μαρτίου με κατεύθυνση προς ανατολικά, εκεί πάνω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οπότε υπομονή, παιδιά, και προσοχή με στην πόλη. Τώρα να μην συμβαίνουν τέτοια κουλά, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, πάμε για μουσική, γιατί δεν έχουμε τάσεις αυτοκτονίας, αλλά έχουμε την Άννα Βύση να μας τα πει αυτή καλύτερα, όπως ξέρει αυτή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή Παρασκευή και καλά να περάσουμε.

0: μην πιάνεις.
1: Γεια σου, εγώ είμαι η Ραφαήλια, εδώ το γλυκ, αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνεις, που βρίσκεις αυτή την υπέροχη Παρασκευή που είναι ζεστή και το σουκού θα είναι πιο ζεστό, οπότε ελπίζω να έχεις κανονίσει έτσι καμία απόδραση κοντινή. Φυσικά με Κοσμοράδιο 95,1 πας παντού, μας έχεις παντού μαζί σου και στη Χαλκιδική στην ίδια συχνότητα σου 95,1 και στη ΔΕΘ είναι εκεί η Zenith που θα δώσει ενέργεια σε όλη την πόλη φέτος από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου που είναι η ΔΕΘ. Καλέ, αύριο ξεκινάει η ΔΕΘ, εγώ λέω για θάλασσες, αλλά αύριο ξεκινάει η ΔΕΘ. Τώρα το θυμήθηκα. Μόνη μου. Τέλος πάντων, με παρουσία σε δύο περίπτερα λοιπόν η Zenith και στο χώρο της ΔΕΘ αλλά και της πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Να παίξεις στο home run, να ανακαλύψεις τον ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Και φυσικά θα είμαστε και εμείς στη ΔΕΘ, θα έχουμε τα music events, θα σου δώσουμε και προσκλήσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Γι' αυτό μείνε κόσμο συντονισμένο σε 95,1.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Τζάκι, Ελένη Φουρέιρα, ακούς το Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνεις, πώς περνάς, πού σε πετυχαίνω αυτή την υπέροχη Παρασκευή και μήπως αυτή τη Δευτέρα θέλεις να πας στο Ρόγο, γιατί σου έχω προσκλήσεις, να ξέρεις. Έχω δύο διπλές για δύο τυχερούς που θα πάτε στη Μονή Λαζαριστών αυτή τη Δευτέρα στο φεστιβάλ για να τον απολαύσετε live, λοιπόν. Φυσικά θα πάτε με ένα ακόμη άτομο, γιατί δεν θα σας στείλουμε μόνους σας, εννοείται. Λοιπόν, για να μπει στην κλήρωση τώρα, θέλω να μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 698-29-51-951. Λοιπόν, με το ονοματεπώνυμό σου, κενό και ένα τραγούδι του Στέλιου Ρόκου. Ποιος αρέσει εσένα, αυτό θα βάλεις δίπλα στο ονοματεπώνυμό σου για να μπεις στην κλήρωση. Στις 9 αρχίζει η συναυλία. Αυτά χρειάζεται να ξέρεις μόνο. Όλα τα άλλα τα αναλαμβάνει το Κοσμοράδιο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός αφιερωμένος σε όλους εσάς που σας αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι και το απολαμβάνετε κάθε φορά. Να το αφιερώσω στο Μάριο, έχει δυναμία σε αυτό. Όλοι έχετε αδυναμία βασικά σε αυτό και αυτό για μου το ζητάτε συνέχεια και εγώ δεν χαλάω χατήρια. Λοιπόν, είμαι η Ραφαήλια Τάντογλου στο Κοσμοράδιο 95,1. Στην παρέα σου μέχρι τις 2 αυτή την Παρασκευή, αυτή την πρώτη Παρασκευή του Σεπτέμβρη, λοιπόν, που θα είμαστε παρέα. Και αυτή την Παρασκευή βασικά είμαστε παρέα. Και κάθε Παρασκευή και κάθε μέρα. Γενικά, όσο είσαι στο Κοσμοράδιο, δεν μένει ποτέ μόνος. Να σου πω ότι φυσικά το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό και περιμένει τα δικά σου μηνύματα. Στο 698-29-51-951 τα λέμε όλα. Να, για παράδειγμα, βλέπω το μήνυμα του Βαγγέλη εδώ. Να στείλω τα φιλιά μου, να στείλω τα φιλιά μου και στο Γιώργο και στη Βασιλική, σε όποιον είναι εδώ, σε όποιον ήρθε τώρα, σε όποιον θα έρθει μετά. Έτσι προκαταβολικά λέω εγώ. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, όσα νιώθω και Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αυτή θα σε κρίνει και θα έχει και δίκιο. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Η Ραφαήλια εδώ κλείσει την παρέα από τις 12 μέχρι τις 2. Εδώ τελειώνει το πρώτο μας ημίχρονο, αλλά πάμε για δεύτερο. Θα έλεγα κάπου εδώ. Αλλά δεν σου έχω πει ακόμα για το Pick the Song, δηλαδή το τραγούδι που παίζει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο και το διαλέγετε εσείς, λοιπόν. Για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Στέλιος Ρόκος, Όσο έχω εσένα. Τέλειος Ρόκος, Έμεινα εδώ.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
0: Γιατί έχουμε τη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών τη Δευτέρα. Δώσαμε και προσκλήσεις μόλις. Λοιπόν, έχουν ενημερωθεί και οι νικητές μέσω του Viber. Οπότε εμείς προετοιμαζόμαστε από τώρα για τη συναυλία αυτή. Ένα από τα δύο τραγούδια λοιπόν θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο σήμερα. Το οποίο θα είναι αυτό, θα το διαλέξετε εσείς μπαίνοντας στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Αυτό είναι το Pick the Song. Είναι το παιχνιδάκι μας και όποιο διαλέξετε οι περισσότεροι, αυτό θα παίξει στον αέρα.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Επιποδόση αστυνομία για τη ΔΕΘ 2026 με 3.500 αστυνομικούς. Αναδειχθήκε προσωρινός ανάδοχος για τα οδικά έργα Θεσσαλονίκη, Έδεσα και Δράμα Αμφίπολη. Χανιά. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 57χρονη. Την έπεισαν να αφήσει κοσμήματα 10.000 ευρώ σε ρόδο αυτοκινήτου. Κυβέρνηση Μέλωνη. Έγινε σήμερα η μακροβιότερη της Ιταλικής Δημοκρατίας. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό στο Κοσμοράδιο 95,1, τη δική σου αγαπημένη συχνότητα. Η Ραφαηλία Δόντογλου, τι κάνεις? Πού σε πετυχαίνω αυτή την Παρασκευή? Συνέχεια αυτό ρωτάω εντωμεταξύ. Γιατί βλέπω τα μηνύματα σας στο Viber και βλέπω μια χαρά, παιδιά. Το περνάτε όλοι. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πάρει πολύ ήρεμο που μπήκε Σεπτέμβρη. Όχι. Όχι. Γιατί βλέπω του χειμωνάκιδες λίγο δίνουν πόνο. Βλέπω κάτι post με Χριστουγεννιάτικα, κάτι να έρθει το φθινόπωρο, να πιούμε ζεστό καφέ. Περίμενε, βρε παιδί μου. Αρχικά έχω πίνει όλο το χειμώνα φρέντο εσπρέσο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Ζεστό καφέ πίνεις μόνο όταν βρέχει. Αυτό είναι νόμος δικός μου. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και έχουμε και καθυστερήσεις στον περιφερειακό φυσικά. Αν κατευθύνεσαι δυτικά και σε προλαβαίνω, μην πας από περιφερειακό, γιατί έχουμε καθυστερήσεις από έξοδο Αγίου Παύλου μέχρι έξοδο Κωνσταντινουπολίτικα. Ανάποδα τα είπα, αλλά καταλαβαίνεις προς δυτικά είναι το πρόβλημα. Αν μπορείς να το αποφύγεις αυτό και να πας από το κέντρο κάπως, εγώ θα στο σύστηνα. Τώρα, αν πηγαίνεις ανατολικά, λίγη υπομονή στην έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πολύχνης και όλα θα πάνε καλά. Στο κέντρο καθυστερήσεις στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα αν πηγαίνεις προς Βαρδάρη. Καθυστερήσεις και Τσιμισκή και στη Λαγκαδά πριν τη Δεβάκη με κατεύθυνση προς κέντρο. Και Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μπότσαρη με Βούλγαρη, κυρίως με κατεύθυνση προς Βούλγαρη. Είναι τα φανάρια εκεί, ξέρεις, λίγο σε καθυστερούν παραπάνω. Γιάννης Πλούταρχος, κατέβει.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει ακούς όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόδογλου και τα λέμε μέχρι τις 2 και φυσικά ξεκινάνε οι συναυλίες, full συναυλίες έχουμε από αύριο και ξεκινάμε με Γιάννη Πάριο, με τον αγαπημένο μου Γιάννη Πάριο στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Μετά ξεκινάει και η ΔΕΘ, παιδιά, αύριο, οπότε οι συναυλίες ξεκινάνε από τις 6 του μήνα. Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Σταβέντο και Μαρσό, τα λέμε με τη σειρά. Πάμε στη Δευτέρα, όπου έχουμε Στέλιο Ρόκο στη Μονή Λαζαριστών. Στη ΔΕΘ μετά έχουμε Πάνω Μουζουράκη και Μαραβέ για την Τρίτη. 9 του μήνα, Τετάρτη, Έλλη Κοκκίνου Ανδρομάχη. 10 του μήνα, Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11 είναι ο Ακύλα την Παρασκευή. 13 έχουμε τη Ρία Λινίδου. Επισοδιακό κλείσιμο θα είναι αυτό. Φυσικά, πριν από κάθε συναυλία, απολαμβάνει και DJ sets από τους παραγωγούς του Κοσμοράδιο 95 και 1. Εμείς την Παρασκευή θα τα πούμε συγκεκριμένα, να ξέρετε. Αλλά κάθε μέρα έχει και άλλο παραγωγό και μην το πένε αυτό κιόλα. Αλλά είμαστε κι όλοι τρομεροί DJ εδώ μέσα. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, μένει συντονισμένο και συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 23 99 023 560. Sam Security.
5: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
6: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
5: Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου.
6: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
5: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
6: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
5: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
6: Ακύλας.
5: Ρία Ελληνίδου.
6: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
5: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
7: Παύλος Γκόρδης.
4: Τίτλος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

τόσο τον πόνο, παιδιά. Τον πόνο αυτό που νιώθεις κάθε φορά που πας, ας πούμε, σε ένα κηλικείο, στο κηλικείο που πας πάντα ή γενικά στο φούρνο της γειτονιάς σου και θες να πάρεις ένα συγκεκριμένο πράγμα και δεν το έχει. Και ακόμη χειρότερα, σου λέει, να τώρα το πήρε ο προηγούμενος και μάλιστα τον βλέπεις τον προηγούμενο να φεύγει. Εγώ το έχω πάθει αυτό με το αγαπημένο μου πράγμα στον κόσμο που είναι η σκεπαστή γραβιέρα. Γενικά για αυτό το πράγμα, εγώ μπορεί ο τύπος τρέχει ο προηγούμενος να φύγει, να τον κυνηγήσω και να το αρπάξω για να το φάω εγώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να είμαι τόσο άτυχη που να παίρνει πάντα ο προηγούμενος από μένα αυτό που ήθελα να πάρω. Και εν τέλει εγώ να πάρω κάτι άλλο και να μου αρέσει, γιατί ήθελα εκείνο που ήθελα στην αρχή. Μάλλον ακούγομαι τρελή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί και να ακούγομαι τρελή. Σε κάθε περίπτωση, να στείλω τα φιλιά μου στη φίλη μου τη Θάλια. Είναι συντονισμένη κάπου, πηγαίνει με τα μάξι τώρα. Θάλια, πού πας? Θάλια, πάμε για καφέ, γιατί έχω να σε δω και 6 μήνες, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι σου χρωστάω? Και Έλλη Κοκκίνου, ακούς το Κοσμοράδιο 95 και 1.

παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

μη φοβάστε, παιδιά. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία. Δεν το γλυκεκτό από τέτοια φιλοσοφικά ερωτήματα. Έχω να σου απαντήσω και σε ερωτήματα όπως ποιο είναι το τραγούδι που ψηφίσατε για Pick the Song σήμερα από το Στέλιο Ρόκο. Όσο έχω εσένα ή έμεινα εδώ, πώς γίνεται να χάνει το έμεινα εδώ. Έτσι, αναρωτιέμαι εγώ τώρα, γιατί για μένα είναι το top τραγούδι. Αυτό που κερδίζει όλα τα Pick the Song. Αλλά έχουμε τρομερή ανατροπή εδώ πέρα. Τι να πω. Λοιπόν, αυτό είναι το νικητήριο. Κάνουμε έτσι λίγο pre-game εμείς για τη συναυλία που είναι τη Δευτέρα. Να στείλω τα φιλιά μου στη Θάλια. Όχι τη Θάλια που χαιρέτησα πριν, είναι άλλη Θάλια αυτή. Και πάει στη δουλειά, λέει. Υπομονή, Θάλια. Έρχεται σουκού. Και όσο έχει το Κοσμοράδιο 95,1, όλα πηγαίνουν καλά. Σάκης Ρουβάς, Στέλιος Ρόκος. Όσο έχω εσένα, το Pick the Song.

0: Έτσι είναι, παιδιά, γιατί πότε το 9 το βράδυ γίνεται 4 το πρωί, δεν το καταλαβαίνει. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Είμαι η Ραφαήλια Ντόδογλου. Τι έγινε, πότε πέρασε η ώρα, δεν πρόλαβα να τελειώσω το φρέντο μου σήμερα. Είναι που για μία φορά κοιμήθηκα 8,5 ώρα, παρακαλώ. Καλά, έχω έρθει κυριλέ, σου λέω σήμερα. Αν σκεφτεί ότι όλε τι άλλε μέρε κοιμάμαι 2 με 3 ώρε, σήμερα έχω έρθει πασά. Άστο, λοιπόν. Είμαστε μαζί από τι 12 και τώρα 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε και πριν φύγω να σου πω ότι αυτό το σουκού θα είναι ζεστό, να ξέρεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς είναι η μέγιστη για σήμερα, αλλά την Κυριακή θα φτάσουμε τους 37. Τι φάση, καλά. Μέχρι τώρα ήταν 35. Μια χαρά. Είναι ό,τι πρέπει για θάλασσα. Μην τη χάσεις αυτή την Κυριακή, γιατί την επόμενη βλέπω μετά απάλι ζέστη θα έχει. Οπότε μια χαρά. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Είναι 35 Αυγούστου σήμερα και αύριο θα είναι 36. Έτσι θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, σε αφήνω με Βασίλη Χαρακόπου για το επόμενο 2ωρο και εμείς τα λέμε αύριο πάλι. Όχι, τι αύριο πάλι. Την Παρασκευή. Τι μέρα είναι. Χάθηκα, λοιπόν. Τη Δευτέρα τα λέμε, παιδιά. Στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάτε πολύ και να πιστεύετε στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, πώς πάει η ενυδάτωσή σου?
3: Η ενυδάτωσή μου.
2: Σήμερα ο Γιώργος εμφανίστηκε στη δουλειά, στο στούντιο εδώ, με μια κανάτα.
3: Ναι, δεν τη λες κανάτα, είναι ένα έτσι.
2: Ή μη κανάτα.
3: Διάφανο ποτήρι, ας πούμε.
2: Φανταστείτε.
3: Σαν μπύρας, φανταστείτε το.
2: Ναι, έχει χερουλάκι, είναι διάφανο.
3: Ναι.
2: Πώς είναι όμως και οι σωλήνες στη χημεία που κάναμε τότε,
3: ναι,
2: τα τεστ, τα πειράματα.
3: Είναι δοκιμαστική, οι σωλήνες και τα δοχεία. Αυτό είναι έτσι, μεγαλούτσικο.
2: Είναι έτσι φαρδί. Κάποιο θα μπορούσε να πει ότι μπορεί να βάλει και μπύρα μέσα.
3: Κάποιο θα μπορούσε να βάλει και λουλούδια. Ανθοδοχείο. Αλλά ναι, είναι χωρισμένο με ώρες και σου λέει και καλά πόσο πρέπει να έχεις πιει κάθε ώρα.
2: Και ήρθε ο Γιώργος με, ναι, το καλαμάκι του, παρακαλώ, και πίνει νερό με το
3: είναι
2: καλαμάκι.
3: Είναι μεταλλικό, τι να παίρνω.
2: Όχι, αλλά ναι, δεν θα σε βόλευε να πίνεις. Κανονικά, ρε παιδί, πώς πίνει νερό. Να, εγώ έχω το θερμός μου εδώ, του κρατάει και θερμοκρασία.
3: Το χαλάει στο κραγιόν, Μιράντα.
2: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
5: yeah,
4: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ένοχος ο 24χρονος Ούγγρος που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με σπόρ αυτοκίνητο στη Νέα Παραλία. 7 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6 η ώρα από τα σώματα ασφαλείας στον Λευκό Πύργο. Θα πραγματοποιήσουν και πορεία. Πρέβεζα. Σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης με άνδρα που προσποιήθηκε και το λογιστή. Πάνω από 16.000 ευρώ ηλία. Νιγηρία. 37 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τοξικά αέρια σε απόπειρα κλοπής πετρελαίου από αγωγό. Τένις US Open. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε από την Γιούλια Σταροντούψεβα με 1-2 και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

0: καμιά.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Είναι το φινάλε εβδομάδας με εμάς να προετοιμαζόμαστε για ακόμα ένα πολύ πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο. Με ενδεχομένως τελευταίες βουτιές για τους περισσότερους. Με death, με music events. Έχουμε πολλά να πούμε και εμείς εννοείται παρέα θα κάνουμε έτσι με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1. Και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου μια και Παρασκευή εν όψη και death έχουμε αρκετά προβλήματα κεντρικά σχεδόν παντού αυτή την ώρα. Αλλά πιο συγκεκριμένα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκη. Όπως και στα φανάρια σε Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα δυτικά. Κινητικότητα κλασικά έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου του Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στη Βασιλή Σόλκα σε διάφορα σημεία. Όπως φρακαρίσματα, κάποια έτσι φρακαρίσματα σε σημεία έχουμε και στην Κωνσταντινού Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, αρκετή κινητικότητα με καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο Μετεώρων. Όπως προβλήματα έχουμε με κάποια φρακαρίσματα και στο ρεύμα προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε υπομονή θα χρειαστείς σε διάφορα σημεία στην πόλη αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, Κωνσταντίνος Αργυρός, σ' αγαπάω γιατί έρχεται και πάμε να περάσουμε όμορφα και κάπως έτσι πολύ δυνατά. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Μάκη Νατάσα, για μένα, τι τραγούδι, μουσική Γιώργο Σαμπάνη, στίχη Νίκος Μωραΐτης, συνδυασμός Φωτιά. Φυσικά το απολαύσαμε μόλις με εμάς να μορφαίνουμε το φινάλε εβδομάδας παρέα στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα στα της επικοινωνίας μας σε περιμένω στο Viber. Λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Διαφορετικά μου στέλνεις φωτογραφίες από το μέρος που μας απολαμβάνεις, αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλεις ή χρειάζεσαι. Από την άλλη, αμέσως στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί πάντα επιτυχίες. Παιδιά, όπως χρόνια πολλά επίσης σε Ερμιόνη, Ερμίνα, Μωυσή, Μωυσία, Ρόζη, Ροζαλία και Ρόζα σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας, παιδιά, με υγεία και πολλές χαρές. Επίσης, καλησπέρες αμέσως να στείλω σε όλους όσους μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, παντού γενικότερα, μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα στους 951, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, που εκεί μένεις ενημερωμένος και παράλληλα μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Επιστρέφω!
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Είμαι ο πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο. Δευτέρα έπαιξε μόλις στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Όσο για εμάς, είμαστε μαζί σε ένα ιδανικό καλοκαιρινό, έτσι αρκετά ζεστό μεσημέρι Παρασκευής, μετά το χθεσινό κάζο και ξέσπασμα με αυτόν τον κατακλυσμό, ο οποίος με βρήκε στο μηχανάκι, θέλω να σου πω. Έκανα τον μπανάκι μου το βραδινό άνετος. Μια μέρα λοιπόν με το θερμόμετρο ιδανικά στους 32 και τον καιρό από ό,τι φαίνεται να είναι εξαιρετικός με ηλιοφάνεια μέχρι και την επόμενη Τρίτη. Βέβαια για σήμερα, όπως και πριν είπαμε, στην συνέχεια της ημέρας δεν έχουμε κάτι. Φυσικά εκμεταλλευτείτε και τη σημερινή όπως και τις επόμενες ημέρες όπως εσείς νομίζετε καλύτερα, είτε με βουτιά στη θάλασσα, είτε στην πόλη, είτε στην έκθεση, όπως νομίζετε εσείς. Από την άλλη, αμέσως δεν ξέρω αν σου έχει τύχει έτσι να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Λίγο πολύ νομίζω σε όλους έχει τύχει. Οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου. Και σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας και τη γαρμπή, υποσυνείδητο προστίθεται αμέσως στο μουσικό μας μενού και το απολαμβάνουμε δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Είναι τραγουδάρα από τα πολύ αγαπημένα μου, Γιώργο Σαμπάνης. Γεννημένη, έπαιξε πολύ δυνατά, το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με εμάς παιδιά έτσι να μορφαίνουμε παρέα ακόμη ένα φινάλε εβδομάδας. Και σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως οι τυφλές διακοπές ή mystery vacations εξελίσσονται σε viral ταξιδιωτική τάση, συνδυάζοντας περιπέτεια και χαμηλότερο κόστος, καθώς ο ταξιδιώτης επιλέγει μόνο ημερομηνίες και αεροδρόμιο, ενώ ο προορισμός αποκαλύπτεται αργότερα ως έκπληξη. Με τα πακέτα να περιλαμβάνουν συνήθως αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή, με τιμές που ξεκινούν περίπου από 200 δολάρια. Η τάση αυτή λοιπόν απογειώθηκε μέσω TikTok και social media, όπου οι ταξιδιώτες μοιράζονται την αποκάλυψη και την εμπειρία τους, όπως επίσης υπάρχουν χρυσές, ασημένιες και χάλκινες κατηγορίες, από τα πολυήμερα έτσι μακρινά ταξίδια έως σύντομες αποδράσεις. Ωστόσο, τα εντυπωσιακά ταξίδια είναι σπάνια, καθώς η πλειονότητα καταλήγει σε διήμερα πακέτα, σε κυρίως έτσι κοντινούς προορισμούς. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Αν σε ενδιαφέρει περισσότερα, βρίσκεις στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, Αναστασία, σπάστε τα, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: εγώ.
1: Από τα πολύ αγαπημένα παιδιά της πόλης και καλός φίλος Μιχάλης Καραγκούνης. Λοιπόν, σημάδι μας ανεβάζει, το απολαύσαμε μόλις με εμάς να ομορφαίνουμε παρέα το φινάλε εβδομάδας και να μετράμε αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο στις 9:51. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι εκκρεμότητες έχουμε φέτος για τις υπολοιπόμενες καλοκαιρινές συναυλίες όπως και τα Music Events Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γενικότερα, γρήγορα να πούμε ότι μεταξύ Κατσιμίδη και Διαγόρα στον περιφερειακό ρεύμα προς ανατολικά έχουμε καραμπόλα αυτή την ώρα. Οπότε προσοχή στο σημείο, παιδιά. Επίσης, στο ίδιο σημείο, λίγο πιο πάνω κάτω, δεν ξέρω ακριβώς, προς δυτικά έχουμε ακινητοποιημένο όχημα. Οπότε, αν μπορείτε, αποφύγετε τον περιφερειακό έτσι για λίγη ώρα. Σήμερα, αμέσως να πούμε πως είναι Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό, όπως και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Οπότε, μιλάμε ανοιχτά, προστατευόμαστε και φροντίζουμε τον εαυτό μας και τον άλλον. Και αμέσως πάμε να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφηκαν σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, όπου το 1682 ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί το όνομά του κομήτη του Halley. Αργότερα, το 1955, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, NIN Champions League, Sporting Λισαβόνας Παρτιζάν Βελιγραδίου με σκορ 3-3. Όπως τέλος, σαν σήμερα την περσινή χρονιά, φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Giorgio Armani. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9:51.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Δεν μπορώ, ρε Γιώργο. Πάρε, κουνήσου λίγο πιο πέρα. Με ενοχλεί πάρα
4: πολύ. Κουνήσου εσύ λίγο πιο πέρα. Εγώ θα κουνήσω.
3: Δεν γίνεται.
4: Κουνιέμαι με Χριστίνα. Έρχεσαι από εκεί που το πρόβλημά σου είναι τι θα φάμε σήμερα και πού είναι το μπάνιο.
3: Και βάλε μου λίγο αντιλιακό.
4: Αυτό ναι. Όταν έρχεσαι, ρε παιδί μου, από τις διακοπές, όσες και αν ήταν αυτές, μικρές, μεγάλες, παραθέρηση, τα προβλήματά σου είναι πλέον να θυμηθείς τι έχεις να κάνεις, να μπεις στο πρόγραμμα, να κάνεις τις δουλειές.
3: Είναι λίγο αυτή η φάση που θέλεις το χρόνο. Οπότε, παιδιά, πάρτε έτσι 2-3 ανάσες. Άμα ο άνθρωπος με τον οποίο εκτονώνεστε περισσότερο και δεν σας παρεξηγεί.
4: Θες να μαλώσουμε πάλι,
3: Και σε επίπεδο συνεργασίας, δεν πειράζει.
4: Εκεί να δεις.
3: Άντε τώρα, δηλαδή.
4: Όχι εσύ, άντε τώρα.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ναι, γεια σας.
6: Έλα μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
6: Μόνο Κοσμοράδιο.
2: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνουν αύριο Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων για τη ΔΕΘ. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Θα προχωρήσει σε απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου. Νταντάδες της γειτονιάς. Εγκρίθηκαν πάνω από 6.800 αιτήσεις. Γερμανία. Ξεκινά την παραγωγή 5.000 drones μεγάλων βεληνικούς για την Ουκρανία. Νεπάλ. Στους 1.259 νεκρούς και 5.083 αγνοούμενους, ο νεότερος απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες.

0: τραγουδά.
1: Φύ του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Για πάμε, εδώ είμαστε λοιπόν. Ανεβαίνουμε μαζί στο φινάλε εβδομάδα και καλησπέρα σε όλου. Εγώ είμαι ο Βασίλη Καροκόπο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τι 4 με εμά, πάντα παρέα με το ραδιοφωνό σου μόνιμα, συντονισμένο και κλειδωμένο σε 951. Και για όσου οδηγείτε, να πούμε πω προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν παντού κεντρικά. Δεν υπάρχει σημείο χωρί κίνηση αυτή την ώρα. Οπότε συγκεκριμένα να πούμε ότι πολλέ καθυστερήσει με φρακαρίσματα έχουμε αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Καρατάσου, Πολυτεχνείου, στη Λεωφόρο Νίκη, όπω και στα Φανάρια, σε Μοναστηρίου Παλαιού Σταθμού και τη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά μια από τα ίδια με κινητικότητα προ τη στιγμή η Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη. Όπω μικροπροβλήματα αντίστοιχα έχουμε στα Ανατολικά, στην Κατσιμίδη, σε Λαμπράκη και Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα περιφερειακό. Αρκετή κινητικότητα με κάποια φρακαρίσματα έχουμε και αυτή την ώρα στο ρεύμα προ Ανατολικά από το ύψο Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο Τριανδρία. Εκεί κοντά στην Τριανδρία είπαμε παιδιά έχουμε καραμπόλα. Οπότε πολύ προσοχή και υπομονή. Όπω υπομονή θα χρειαστεί και στο ρεύμα προ δυτικά από το ύψο του Γένεση μέχρι και την έξοδο Πεύκονο που έχουμε καθυστερήσει και εκεί υπάρχει πρόβλημα με ακινητοποιημένο όχημα στο ρεύμα. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σίγουρα κεντρικά και στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλου. Όσο για την μουσική μα έρχεται πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έρχονται, παίζει αμέσω δυνατά και πάμε να φορτσάρουμε για τη δεύτερη μα ώρα πάντα εδώ, στο μεσημέρι μα στου 951.

0: Μέλισσε, σχήμα, τι τραγούδι, και αυτό εδώ είμαστε λοιπόν. Φινάλε εβδομάδα και ανεβαίνουμε μαζί μία ανάσα ακριβώς πριν από το Σαββατοκύριακο. Και αμέσως θέλω να σου πω πως τέσσερα κορυφαία ονόματα της ελληνικής pop σκηνής των 80s και 90s ανεβαίνουν στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο για δύο μοναδικές παραστάσεις. Καθώς ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντό, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου μας προσκαλούν σε δύο ξεχωριστές βραδιές γεμάτες νοσταλγία, κέφι και ατελείωτο χορό, με αμέτρητες επιτυχίες, έτσι και το περιβόητο 80s and 90s party, το πιο feel good live happening των τελευταίων χρόνων, που έρχεται για πρώτη φορά, συγγνώμη, στο Βεργίνα Θέατρο και αναμένεται να γίνει πραγματικά χαμός. Οπότε έφτασε η στιγμή για το σημερινό μας διαγωνισμό. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber για τη συμμετοχή σου, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από τους καλλιτέχνες που προαναφέραμε, κενό, όνομα, τεπώνυμο, και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά καλή επιτυχία σε όλους. Όσο για εμάς, κάνουμε παρέα στο φινάλε εβδομάδας, προετοιμάζουμε σιγά σιγά έτσι το έδαφος για ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που ξεδιπλώνεται μπροστά. Έχουμε ακόμα δρόμο, βέβαια μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Νούμερο 4.

0: αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Έπαιξε πολύ δυνατά στο φινάλε εβδομάδα στους 9-5. Και ένα καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, για ακόμα ένα μεσημέρι ανεβαίνουμε μαζί. Και αμέσως καλησπέρες και χαιρετισμούς να στείλω σε όσους συντονιστήκατε μόλις. Για πάμε, ανεβαίνουμε. Παιδιά, καλησπέρα. Βέβαια και σε όσους ήσασταν εδώ από την αρχή της σημερινής εκπομπής. Και αμέσως πάμε να δούμε τι εκκρεμότητες έχουμε σε συναυλίες. Όπου αύριο Σάββατο έχουμε Γιάννη Πάριο στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δευτέρα έρχεται ο Στέλιος Ρόκος στη Μονή Λαζαριστών. Έχει προσταθεί και ο Πάνος Κιάμος, είπαμε, στις 16 Σεπτεμβρίου στη Μονή. Επίσης, τα εξίσου σημαντικά, αύριο ξεκινάει η 90η ΔΕΘ με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, αλλά από την Κυριακή και για μία ολόκληρη εβδομάδα, 6 με 13, λοιπόν, θα απολαύσουμε τα φετινά music events με την αυλαία να ανοίγουν Λευτέρης Πανταζής με Άντζελα Δημητρίου και ακολουθούν στα Βέντο Μαρσό Δαφνή Λόρενς, Πάνος Μουζουράκης με Κωστή Μαραβέγια, Έλικο Κίνου με Ανδρομάχη, Παύλο Γκόρδη και Φέιθ Οχάρη, έχει Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλα, Κέρια Ελληνίδου με τα μεγαλύτερα μουσικά events σε οποιοδήποτε μέρος, όπως έχουμε πει, και εποχή να φέρουν πάντα σφραγίδα και υπογραφή Κόσμο Ράδιο 951. Πάμε αμέσως να επιστρέψουμε στη μουσική μας. Νίκος Βέρτης, Δεν Έχω Εσένα. Είναι κάτι αγαπημένο από το παρελθόν και έρχεται και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κωνσταντίνος Αργυρός, ψέματα είναι αγαπημένο. Έπαιξε το απολαύσαμε μόλις με εμάς να ομορφαίνουμε παρέα το φινάλε εβδομάδα στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και αμέσως, παιδιά, να πούμε πως την αυριανή ημέρα, για όσους δεν το γνωρίζετε, θα παραμείνει κλειστό στους σταθμούς από σταθμό μέχρι Ευκλείδη το μετρό όσον αφορά τις κάποιες έτσι. Πώς να το πω. Έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις που θα γίνουν για την ΔΕΘ. Οπότε κλειστό και στις δύο κατευθύνσεις. Οπότε υπολογίζεις αυτό στο πρόγραμμά σου για τις μεταφορές σου. Τώρα αμέσως να πούμε πως αν θέλεις να κερδίζεις ροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, μπορείς, αφού με την Nova κερδίζεις παντού. Οπότε και απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World, Signature Travel και άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Οπότε το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις, μπαίνεις στην εφαρμογή παντού και διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει. Όσο για περισσότερα, μπαίνεις και τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, τι έρχεται, παιδιά, έρχεται τραγουδάρα, πολύ αγαπημένο στο Θοδωρής Φέρης. Εδώ λοιπόν και εμείς ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Επίθεση!

Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου μας αρέσει πολύ. Ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα, 4 παρακάτω λίγα λεπτά στο μεσημέρι μας. Στους 9.5 και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω, όσον αφορά το ποδόσφαιρο και την τρίτη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος, να πούμε πως οι ομάδες της πόλης προετοιμάζονται για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου, με τον Άρη να πηγαίνει αύριο στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στις 9. Το βράδυ ο ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9.30 πηγαίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Πολύ δυνατά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο για τις ομάδες μας, όπως τη Δευτέρα ο Ηρακλής παίζει με τον Αστέρα στην Τρίπολη το απόγευμα στις 6 και φυσικά καλή επιτυχία στις ομάδες της πόλης. Όσο για τα υπόλοιπα, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι Δευτέρας. Δίνουμε επίσης ραντεβού για το βράδυ Κυριακή στην πρεμιέρα των φετινών Music Event στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου και DJ Set από Άννα Κεφαλά, παρακαλώ. Όσο για τα υπόλοιπα, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις δύο ώρες. Φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο δύο ώρο πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γι' αυτό υπάρχει εδώ και το Πανεπιστήμιο Dating Κοσμοράδιο, το οποίο έχουμε ιδρύσει εδώ και λίγο καιρό, για να μάθουμε έτσι απλά, τουλάχιστον ρε παιδί μου, ξεκινήσουμε από τις τάσεις τις οποίες υπάρχουν, γιατί η καθεμία έχει και το όνομά της.
2: Σήμερα θα μάθουμε τι είναι το Clear Coding.
1: Clear Coding.
2: Η νέα τάση στο dating, που όπως καταλαβαίνεις, σου στέλνω ξεκάθαρα σήμα και μήνυμα τι θέλω από σένα.
1: Λέγε. Δεν αφήνεις τον άλλο να μαντεύει. Δεν είναι τα μπερδεμένα μηνύματα, αυτά τα mixed vibes, όχι. Δεν τα θέλω, Μιράντα μου. Δεν τα θέλω. Να σου πω κάτι. Είναι το πρώτο από τις βλακίες που μου έχετε πει που μου άρεσε το clear coding. Θέλω clear coding, ένα clear coding.
2: Μπορεί να θέλω να έχω ένα. Έτσι, ρε παιδί μου, μια ένα flirt μαζί σου. Κάτι, ρε παιδί μου.
1: Να κρατήσει όμως το clear coding, όχι να είναι στην αρχή clear coding και μετά ghosting, μην τα αλλάζετε.
2: Ακριβώς. Και ξεκάθαρα, μπορώ να σου πω, κοίταξε, πάμε για ένα ποτό. Δεν έχω 50 ευρώ να δώσω στον ψυχολόγο. Θα με ακούσεις, θα σου πω εγώ τα δικά μου.
1: Κεράσει ποτάκι.
2: Κεράσει ποτάκι,
1: βγήκαμε όλοι κερδισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση για τα έργα αναβάθμισης του Καφτατζογλίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης με απαγόρευση στάσης στάθμευσης των οχημάτων στους δρόμους γύρω από τη ΔΕΘ με αφορμή την έναρξή της. Δημόσια ονάσια σχολεία. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις συμπληρωματικές εξετάσεις. Κορινθία. Εντοπίστηκε φυτεία με πάνω από 2.000 δεντρίλια κάναβης. Βρυξέλλες. Σύλληψη άνδρα με καλάσνικοφ σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κουρασμένα.
1: Έλα λοιπόν να ξεκινάμε δυναμικά. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη στο Κοσμοράδιο 95,1. Και καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιό σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Άλλη μια μέρα, άλλη μια Παρασκευή. Και εννοείται είμαστε πρώτο πυλόν για την έναρξη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Οπότε είμαστε πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενοι. Και αυτό εννοείται θέλουμε να το μεταδώσουμε και σε εσένα. Ξεκινάμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, οι οποίες θα παίξουν αμέσως τώρα για 20 λεπτά non-stop, φυσικά στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίκ το οποίο μου έδωσε η μητέρα μου και το τηρώ ακόμη και σήμερα είναι ότι όταν έχεις να κάνεις μια σημαντική επιστροφή ή έχεις μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, όπως τώρα ότι ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς ετοιμάζεστε να επιστρέψετε τη Δευτέρα ενδεχομένως από τις καλοκαιρινές σας διακοπές και από τις καλοκαιρινές σας άδειες, δεν είναι τόσο το να κοιμηθείς, να έχεις ετοιμάσει το φαγητό σου, όσο το να έχεις ετοιμάσει τα ρούχα τα οποία θα φορέσεις την επόμενη μέρα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο ανησυχητικό, τίποτα πιο αγχωτικό από το να τα έχεις όλα προγραμματισμένα και να μην έχεις ιδέα τι θα φορέσεις. Γιατί ως γνωστόν τα ρούχα επηρεάζουν πάρα πολύ και την ψυχολογία μας. Οπότε, αν ενδεχομένως εν τέλει φορέσεις κάτι το οποίο δεν σου ταιριάζει, δεν σου αρέσει τόσο πολύ, μπορεί να σου χαλάσει όλη την ημέρα. Οπότε, πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο, ετοίμασε από τώρα, μη σου πω, τα ρούχα σου για την επόμενη μέρα, μάλλον τα ρούχα σου για τη Δευτέρα και τη Δευτέρα το πρωί θα με θυμηθείς.
1: Η καρδιά της 95,1 Κοσμοράδιο.
2: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
3: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
3: Ράδιο.
4: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Παύλος Γκόρδης.
2: Τίτλος.
1: Μπράβο.
5: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος.

Έτσι λοιπόν, η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο σε αυτό το ραδιο σουσού που θα διαρκέσει μέχρι τις 6 και σήμερα, 4 του Σεπτέμβρη, λέμε χρόνια πολλά στον Άνθιμο, την Ερμιόνη και το Μωυσή, ενώ να σου πω ότι είναι Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Επίσης, σαν σήμερα το 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, η οποία είναι γνωστή μέχρι και σήμερα.

με την ονομασία Google. Ξέρεις, αυτό το Google στο οποίο πατάς έχω έναν απλό πονοκέφαλο και σου λέει πήγαινε τώρα στην επίγοντα του νοσοκομείου, κάτι πάει πάρα πολύ στραβά με σένα, ναι. Αυτό το Google ακριβώς που το ρωτάμε τα πάντα και για τα πάντα και για τα κουάλα, μη σου πω. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Και αν θέλεις να ανέβεις ακόμη περισσότερο και να ευχηθείς σε κάποιον που αγαπάς πάρα πολύ με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο, μπορείς να μας στείλεις τα στοιχεία του στο Viber 6982-951-951 και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει το πρωινό στο Κοσμοράδιο μέσα από τα τηλεφωνήματα έκπληξη, τα οποία μπορείς να ακούς ξανά και ξανά στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά με αγαπημένες επιτυχίες μέχρι τις 6.

Έτσι λοιπόν, αισίως κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1 και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα και στο 6982-951-951 και στο Instagram μας Κοσμοράδιο κατά παύλα 951 αλλά και στο Facebook Κοσμοράδιο 95,1. Είτε το γράψεις στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα με τρέλα και πάρα πολλές επιτυχίες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, πώς πάει η ενυδάτωσή σου?
2: Η ενυδάτωσή μου.
1: Σήμερα ο Γιώργος εμφανίστηκε στη δουλειά, στο στούντιο εδώ, με μια κανάτα.
2: Ναι, δεν τη λες κανάτα. Είναι ένα έτσι.
1: Ή μη κανάτα.
2: Διάφανο ποτήρι, ας πούμε.
1: Φανταστείτε.
2: Σαν μπύρας, φανταστείτε το.
1: Ναι, έχει χερουλάκι. Είναι διάφανο.
2: Ναι.
1: Πώς είναι όμως και οι σωλήνες στη χημεία που κάναμε τότε,
2: ναι,
1: τα τεστ, τα πειράματα.
2: Είναι δοκιμαστική, οι σωλήνες και τα δοχεία. Αυτό είναι έτσι μεγαλούτσικο.
1: Είναι έτσι φαρδί. Κάποιο θα μπορούσε να πει ότι μπορεί να βάλει και μπύρα μέσα.
2: Κάποιο θα μπορούσε να βάλει και λουλούδια. Ανθοδοχείο. Αλλά ναι, είναι χωρισμένο με ώρες και σου λέει και καλά πόσο πρέπει να έχεις πιει κάθε ώρα.
1: Και ήρθε ο Γιώργος με, ναι, το καλαμάκι του, παρακαλώ, και πίνει νερό με το
2: είναι
1: καλαμάκι.
2: Είναι μεταλλικό, τι να παίρνει.
1: Όχι, αλλά ναι, δεν θα σε βόλευε να πίνεις. Κανονικά, ρε παιδί, πώς πίνει νερό. Εγώ έχω το θερμός μου εδώ, του κρατάει και θερμοκρασία.
2: Το χαλάει στο κραγιόν, Μιράντα.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ένοχος ο 24χρονος Ούγγρος που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με σπόρο αυτοκίνητο στη Νέα Παραλία. 7 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6 η ώρα από τα σώματα ασφαλείας στον Λευκό Πύργο. Θα πραγματοποιήσουν και πορεία. Πρέβεζα. Σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης με άντρα που προσποιήθηκε το λογιστή. Πάνω από 16.000 ευρώ ηλία. Νιγηρία. 37 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τοξικά αέρια σε απόπειρα κλοπής πετρελαίου από αγωγό. Τένις US Open. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε από την Γιούλια Σταροντούψεβα με 1-2 και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάμε λοιπόν με τρέλα. Ξεκίνημα δεύτερου 60 λεπτού φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και καλησπέρα σε σένα, φίλε μου, που συντονίστηκες τώρα. Αλλά καλησπέρα και σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ράδιο Σουσού μέχρι τις 6. Και τα έχουμε όλα και σήμερα. Τούτο εδώ το 60 λεπτό. Πάρα πολλά θέματα. Νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και φυσικά πολλά χαμόγελα τα οποία θέλω να μοιράσω απλόχερα σε όλους εσάς. Γι' αυτό δυναμώστε την ένταση και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα λίγο καιρό να το ακούσω, οπότε η αλήθεια είναι ότι μου είχε λείψει.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και κάπου εδώ θέλω να σου υπενθυμίσω ότι πλησιάζει η Κυριακή, η ημέρα έναρξης της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και φυσικά των Music Events με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή. Έχουμε Σταβέντο Μαρσό και Ντάφνη Λόρενς, Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλα, θα γίνει χαμός και η Αυλαία πέφτει με τη Ρία Ελληνίδου, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9.30. 9.30 είναι ώρα έναρξης όλων των συναυλιών. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία και φυσικά σε περιμένουμε με πάρα μα πάρα πολύ χαρά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, αυτό είναι ένα ραδιο σουσού που θα διαρκέσει μέχρι τις 6 και εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Νούμερο 4.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ!
0: Νούμερο 1.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπου εδώ θέλω να σου θυμίσω ότι οι επιτυχίες και οι εκπομπές σε εμάς δεν σταματάνε ποτέ. Φυσικά, πέραν το ότι τα λέμε τις καθημερινές από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα λέμε και τα Σαββατοκύριακα με πάρα πολύ ωραίες και κεφάτες εκπομπές. Συγκεκριμένα το Σάββατο ξυπνάς το πρωί με Μαρίνα Μαρτίδα από τις 8. Ακολουθεί Βασίλης Παπαβασιλείου, Αναστασία Πασχαλή, Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Ενώ το βράδυ έχουμε non-stop mix από τις 10 με Νίκο Χαλκούση και μετά από τη 1 DJ Αντώνη Δημητριάδη. Ενώ την Κυριακή ξυπνάς και πάλι με Μαρίνα Μαρτίδου, έχουμε Βασίλη Παπαβασιλείου, Αναστασία Πασχαλή και το κορίτσι μας τη Σοφία Στεφανίδου από τις 8 μέχρι και τις 12. Και φυσικά Δευτέρα πουρνό ξυπνάς στις 6 ώρα το πρωί με την αγαπημένη Μαρία Παζαρούλα. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς συνεχίζουμε στους 9, 5 και 1 με τρέλα.

Εδώ είμαστε, παιδιά, στο τελευταίο μας 15 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1 και να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που αυτή τη στιγμή διαβάζετε για την εξεταστική του Σεπτέμβρη. Σας εύχομαι καλή δύναμη και μην ξεχάσετε φυσικά να φάτε σήμερα, σε περίπτωση που δεν έχετε φάει ακόμη, και να κοιμηθείτε νωρίς για να έχετε ενέργεια και το μυαλό έτσι να στροφάρει όπως πρέπει. Φυσικά, οι έρευνες έχουν δείξει ότι το διάβασμα μεταμουσικής βοηθάει, οπότε εγώ θα συνεχίσω να είμαι εδώ να σου κρατάω συντροφιά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι παραγωγοί στους 9, 5 και 1. Τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, στον Αντώνη, στο Γιώργο, αλλά και στη Μέρη που μας ακούνε δυνατά. Συνεχίζεις και στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6982 951 951 και εμείς πάμε να ακούσουμε αυτό.

Έλα ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και της εβδομάδας μας τους 9, 5 και 9. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα δίνω τη σκητάλη σε Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος θα είναι μαζί σου μέχρι και τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν μπορώ, ρε Γιώργο. Πάρε, κουνήσου λίγο πιο πέρα. Με ενοχλεί πάρα
2: πολύ. Κουνήσου, εσύ λίγο πιο πέρα. Εγώ θα κουνήσω.
1: Δεν γίνεται.
2: Κουνιέμαι, με Χριστίνα. Έρχεσαι από εκεί που το πρόβλημά σου είναι τι θα φάμε σήμερα και πού είναι το μπάνιο.
1: Και βάλε μου λίγο αντιλιακό.
2: Αυτό, ναι. Όταν έρχεσαι, ρε παιδί μου, από τις διακοπές, όσες και αν ήταν αυτές, μικρές, μεγάλες, παραθέρηση, τα προβλήματά σου είναι πλέον. Να θυμηθείς τι έχεις να κάνεις, να μπεις στο πρόγραμμα, να κάνεις τις δουλειές.
1: Είναι λίγο αυτή η φάση που θέλεις το χρόνο σου. Οπότε, παιδιά, πάρτε έτσι 2-3 ανάσες. Άμα ο άνθρωπος με τον οποίο εκτονώνεστε περισσότερο και δεν σας παρεξηγεί.
2: Θες να μαλώσουμε πάλι,
1: και σε επίπεδο συνεργασίας, δεν πειράζει.
2: Εκεί
1: Γιώργο,
2: να δεις.
1: Άντε τώρα, δηλαδή.
2: Όχι εσύ, άντε τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνουν αύριο Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων για τη ΔΕΘ. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Θα προχωρήσει σε απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου. Νταντάδες της γειτονιάς. Εγκρίθηκαν πάνω από 6.800 αιτήσεις. Γερμανία. Ξεκινά την παραγωγή 5.000 drones μεγάλων βεληνικούς για την Ουκρανία. Νεπάλ. Στους 1.259 νεκρούς και 5.083 αγνοούμενους, ο νεότερος απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο 95,1 και το Κοσμοράδιο Ζριζόπουλος και θα ξεκινήσω γρήγορα λέγοντάς σας την κίνηση στους δρόμους. Τι έχω να σας πω σήμερα. Λοιπόν, ο Τάσος Ζριζόπουλος είναι και σήμερα εδώ, θα είμαι έως τις 8 παρεούλα. Έχω δύο σούπερ διαγωνισμούς, πρέπει να μείνεις καταρχήν έτσι να σε προειδεάσω. Έχει πάρα πολύ κίνηση στον κόμμα της Ευκαρπίας όταν βγεις στο περιφερειακό μέχρι το ύψος Σικαιών. Από δυτικά προς ανατολικά. Από ανατολικά προς δυτικά, λίγο μετά την Τριανδρία θα συναντήσεις αρκετή κινησούλα. Λαγκαδά, ανέβα, κατέβα, κίνηση μπόλικη. Ιδίως αν είναι να βγεις από την Λαγκαδά στην Εγνατία, όπως και από τη Μοναστήριο στην Εγνατία. Στην Αρρωγέφυρα Σταυρούπολης έχει πάρα πολύ κίνηση, όπως επίσης και στη Λεωφόρου Νίκης. Εκείνο που έχω να σου πω είναι ότι έχω και διαγωνισμό για προσκλήσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου με την πρόσκλησή σου μπορείς και να μπεις να δεις τα εκθέματα, να πας όλα τα περίπτερα και σύν της άλλη να παρακολουθείς live τα music events με χορηγό το Κοσμοράδιο 95,1. Music events φοβερά και καταπληκτικά. Μείνε λοιπόν στην παρέα μου, σε λίγο θα σου δώσω και την έναρξη και το έναυσμα για το διαγωνισμό. Προς στιγμή είναι Αλληλούια και Ελένη Φουρέρε. Και έχω και σαμπάνι και παπαρίζου. Τα πάντα σου έχω. Καλώς ήρθες.

0: Αλήθεια τώρα, έφτασε η ώρα για τον πρώτο διαγωνισμό, γιατί θα έρθει και δεύτερο σε λίγο. Μείνε στην παρέα μας. Τι σου έχω τώρα? Δύο διπλές προσκλησούλες για τα Music Events Live μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Του τέστην, παίρνεις το κινητούλι σου, πάρ' το. Γράψε τη λέξη ΔΕΘ. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν θα γράψεις εσύ. Το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Δύο τυχεροί από δύο διπλές προσκλησούλες για να πάτε στην έκθεση. Να περιδιαβείτε σε όλα τα περίπτερα, να δείτε όλα τα εκθέματα και 9.30 να κατέβετε στο τόξο της Χάνθ, όπου ξεκινάνε τα Music Events Live, σε όποιο event θέλετε, σε όποια συναυλία θέλετε εσείς, όποια ημέρα επιλέξετε. Λοιπόν, κινητό στο χεράκι, τη λέξη ΔΕΘ, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας στο 6982-951-951. Καλή σας επιτυχία!
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Παύλος Γκόρδης.
2: Τίτλος.
1: Μπράβο.
3: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

0: εγώ.
1: Αχ, ρε καρδούλες μου, και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ενέργεια και η Zenith την απογειώνει. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου η Zenith σας περιμένει στην πλατεία Αριστοτέλους με διαδραστικές εμπειρίες, παιχνίδια και πάρα πολλές εκπλήξεις. Και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Κοσμοράδιο 95,1 μεταφέρει live την εκπομπή του στο περίπτερο της Zenith. Έτσι λοιπόν την Κυριακή το πρωί η Μαρίνα Μαρτίδου σας περιμένει από τις 10 έως τις 1 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Έλα λοιπόν να τα πούμε από κοντά, να παίξουμε και να ζήσουμε μαζί την ενέργεια της Zenith. Κυριακή λοιπόν 6 Σεπτεμβρίου η Zenith και το Κοσμοράδιο 95,1 live από την πλατεία Αριστοτέλους.

απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Yes, I do. Τι χαμό κάνατε για τις προσκλήσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παιδιά. Όλοι θέλετε να δείτε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλοι θέλετε να περιδιαβείτε τα περίπτερα. Όλοι θέλετε να πάτε στο περίπτερο της Ιαπωνίας, σου λέει. Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που θα φέρουν οι Ιάπωνες ασυναγώνιστη. Συν της άλλης, όλοι θέλετε να δείτε και τα Music Event Live. Τελείωσε ο διαγωνισμός σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις προσκλήσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλοι, βέβαια. Έρχεται δεύτερος διαγωνισμός εδώ στους 95,1 και το Κοσμοράδιο. Μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα, μείνε στην παρέα μας.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γι' αυτό υπάρχει εδώ και το Πανεπιστήμιο Dating Κοσμοράδιο, το οποίο έχουμε ιδρύσει εδώ και λίγο καιρό, για να μάθουμε έτσι απλά, τουλάχιστον παιδί μου, ξεκινήσουμε από τις τάσεις τις οποίες υπάρχουν, γιατί η καθεμία έχει και το όνομά της.
3: Σήμερα θα μάθουμε τι είναι το Clear Coding.
2: Clear Coding.
3: Η νέα τάση στο dating, που όπως καταλαβαίνεις, σου στέλνω ξεκάθαρα σήμα και μήνυμα τι θέλω από σένα.
2: Λέγε. Δεν αφήνει τον άλλο να μαντεύει. Δεν είναι τα μπερδεμένα μηνύματα, αυτά τα mixed vibes, όχι δεν δεν τα θέλω, Μιράντα μου. Δεν τα θέλω. Να σου πω κάτι. Είναι το πρώτο από τις βλακίες που μου έχετε πει που μου άρεσε το clear coding. Θέλω clear coding. Ένα clear coding.
3: Μπορεί να θέλω να έχω ένα. Έτσι, ρε παιδί μου, ένα flirt μαζί σου. Κάτι, ρε παιδί μου.
2: Να κρατήσει όμως το clear coding. Όχι να είναι στην αρχή clear coding και μετά ghosting. Μην τα αλλάζετε.
3: Ακριβώς. Και ξεκάθαρα, α πούμε, μπορώ να σου πω, κοίταξε, πάμε για ένα ποτό. Δεν έχω 50 ευρώ να δώσω στον ψυχολόγο. Θα με ακούσει, θα σου πω εγώ τα δικά μου.
2: Κεράσει ποτάκι.
3: Κεράσει ποτάκι.
2: Βγήκαμε όλοι κερδισμένοι, κυρίες και κύριοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310 403 323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ξεκινήσαμε τραγουδάρα, αγαπημένη, λατρεμένη. Τάσος Ριζόπουλος, 95,1 και το Κοσμοράδιο, δεύτερο 60 λεπτό. Και έχω και δεύτερο διαγωνισμό. Θέλω να μείνεις από την αρχή μέχρι το τέλος εδώ. Γιατί σήμερα, υπενθυμίζω, είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και την Κυριακή ξεκινάνε και τα Music Events Live στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην 90η. Μπες στο site μας για να τα μάθεις όλα. www.kosmoradio.gr και στο Instagram για να δεις κάθε μέρα ποιοι θα είναι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες για να έρθεις να τους απολαύσεις. 9.30 στο Toxic Hunt. Συνεχίζουμε άλλη μια επιτυχία και επιστρέφουμε διαγωνισμό.

0: Πάμε για Αριστοτέλ, δεύτερος διαγωνισμός. Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει. Δηλαδή, μου λες τι μου αξίζει. Ένα γεύμα, ένα δείπνο, εσύ και άλλα τρία άτομα, τέσσερα τον αριθμό. Στο Αριστοτέλ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Όπως κατεβαίνεις, όπως λέω πάντα, την πλατεία Αριστοτέλους, για να βγεις στη Λεωφόρο Νίκης, στο αριστερό σου χέρι. Γράψε λοιπόν στο Viber αμέσως τώρα. Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Εσύ και η παρέα σου τρώτε, γουστάρτε και δεν πληρώνετε, γιατί το Αριστοτέλ, το Κοσμοράδιο και ο Τάσος Ριζόπουλος σας κάνουν το τραπέζι δώρο. Μίλης μονής, Δευτέρα, happy day όπως λέω εγώ. Στο Αριστοτέλ έχουμε pizza day, δηλαδή 50% πληρώνεις όποια πίτσα κι αν παραγγείλεις, τη μισή τιμή. Την Τετάρτη, burger day, δηλαδή τη μισή τιμή στα burger, και την Παρασκευή, ζυμαρικά day, όποιο ζυμαρικό κι αν παραγγείλεις θα πληρώσεις τη μισή τιμή μόνο στο Αριστοτέλ.
1: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο? Ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 23 99 023 560. Sam Security.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Número 3.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό. Εγιέ!
1: Νούμερο 1.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός.
4: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
3: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
4: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
3: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
4: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
3: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
4: Ακύλας.
3: Ρία Ελληνίδου.
4: Με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
3: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.

Θέλω να μας ακολουθείς σε όλα τα social. Είτε λέγεται Instagram, είτε λέγεται TikTok, είτε λέγεται fanpage στο Facebook. Διότι εκεί παίρνεις μέρος και σε σούπερ διαγωνισμούς και μαθαίνεις τα πάντα και γνωρίζεις τα πάντα για τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Μίλης μονής να κατεβάσεις και στις εφαρμογές στο κινητό σου για να μας ακούς παντού. Επίσης μας ακούς παντού πληκτρολογώντας www.cosmoradio.gr για να μάθεις τα πάντα και να μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Γιατί το Cosmoradio 95,1 είναι η πρώτη σου επιλογή και η καλύτερη συντροφιά σου παντού.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό. Δεν είμαι ο θήτης, αλλά ούτε και το θύμα. Έχω συνείδηση.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Θυμίζω για άλλη μία φορά το διαγωνισμό Αριστοτέλ. Πιο μπροστά όμως σου λέω ότι Δευτέρα στο Αριστοτέλ έχουν Pizza Day. Όποια πίτσα και αν παραγγείλεις, παιδιά μου, αγαπημένα, καρδούλες μου, θα πληρώσεις μισή τιμή, 50% έκπτωση. Τετάρτη, μπέργκερ. Χορταστικό με συνοδευτικά. Φοβερό, τεράστιο. Μισή τιμή τα μπέργκερ. Τετάρτη στο Αριστοτέλ, έτσι να το έχεις κατά νου. Και Παρασκευή, ζυμαρικά day, μισή τιμή. Τώρα, υπενθυμίζω το διαγωνισμό. Το κινητό σου πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου. Στο 6982-951-951, 4 άτομα, δηλαδή εσύ και άλλα 3 άτομα, τρώτε στην υγειά μου, πίνετε στην υγειά μου και απολαμβάνετε το γεύμα σας χωρίς να πληρώσετε ούτε ένα ευρώ πουλάκι. Διότι εγώ, το Κοσμοράδιο 95,1 και το Αριστοτέλ, σας κάνει αυτή τη δωράκλα. Καλή επιτυχία!

0: Καλώ την Άννα Κεφάλα. Κορίτσι μου πανέμορφο, τζουμπουρλίδικο, έλα μέσα. Η Άννα αναλαμβάνει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου. Εμεί Θεού θέλοντο και επιτρέποντο, Δευτέρα 6 ώρα, αν θα είμαστε εδώ. Έω τότε δεν θέλω λησμονή, πω ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσά. Δίλατε τα καλύτερα. Τάσο Ριζόπουλο, τα σέβουμε κι σμπόι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, πώς πάει η ενυδάτωσή σου?
3: Η ενυδάτωσή μου.
2: Σήμερα ο Γιώργος εμφανίστηκε στη δουλειά, στο στούντιο εδώ, με μια κανάτα.
3: Ναι, δεν είναι κανάτα, είναι ένα.
2: Είναι η κανάτα.
3: Διάφανο ποτήρι, ας πούμε.
2: Φανταστείτε.
3: Σαν μπύρα, φανταστείτε το.
2: Ναι, έχει χερουλάκι. Είναι διάφανο.
3: Ναι.
2: Πώς είναι όμως και οι σωλήνες στη χημεία που κάναμε τότε, ναι, τα, ναι, τεστ, τα πειράματα.
3: Είναι οι σωλήνες και τα δοχεία. Αυτό είναι έτσι, μεγαλούτσικο.
2: Είναι έτσι φαρδί. Κάποιο θα μπορούσε να πει ότι μπορεί να βάλει και μπύρα μέσα.
3: Κάποιο θα μπορούσε να βάλει και λουλούδια. Ανθοδοχείο. Αλλά ναι, είναι χωρισμένο με ώρες και σου λέει και καλά πόσο πρέπει να έχεις πιει κάθε ώρα.
2: Και ήρθε ο Γιώργος με, ναι, το καλαμάκι του, παρακαλώ, και πίνει νερό με το
3: είναι
2: καλαμάκι.
3: Είναι μεταλλικό, τι να παίρνει.
2: Όχι, αλλά, ναι, δεν θα σε βόλευε να πίνεις. Κανονικά, ρε παιδί, πώς πίνει νερό. Να, εγώ έχω το θερμός μου εδώ, του κρατάει και θερμοκρασία.
3: Το χαλάσεις το κραγιόν, Μιράντα.
2: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

Για μένα μοιάζει να είναι η αγάπη ένα ποτάμι που γλιστράει από πάνω μου.

0: Μάγιο.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαστε και καλώς βρεθήκαμε αυτό το βράδυ της Παρασκευής, πάντα με ωραίες μουσικές και πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε και πώς μου είστε, όλα θέλω να τα πούμε στη συνέχεια μας, να τα μοιραστούμε. Μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και ως τις 10 θα τα λέμε ανάμεταξύ μας, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Γι' αυτό λοιπόν καθίστε αναπαυτικά, πάρτε θέση και βάλτε μουσική, εννοείται στο φουλ ή τέλος πάντων σε όποια ένταση εσάς δεν σας ενοχλεί. Σε όποια ένταση εσείς αγαπάτε. Παίζουν πολλά από τα τραγούδια που αγαπάμε και Αντώνης Ρέμος και Νίκος Οικονομόπουλος και φυσικά και Δέσποινα Βανδύ, όσα μας αρέσουν και αυτό το βράδυ της Παρασκευής στους 95 και 1.

πάρα πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι, οπότε είπα να το απολαύσουμε παρέα στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Βράδυ, απόβραδο. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, ως τις 10 θα είμαστε παρέα όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα. Και θέλω πολύ να τα πούμε, εννοείται στο Viber 6982-951-951. Τι μου γίνεστε, πώς μου είστε και γενικότερα σε τι φάση σας πετυχαίνω. Αυτά θέλω πάντα να τα μαθαίνω. Να μου πείτε πού ακριβώς βρίσκεστε, πού κάθεστε, πού κινείστε, πού τριγυρνάτε. Όλα αυτά στο Viber, εμείς θα τα μοιραστούμε. Αφιερώσεις, μηνύματα και αγάπη. Πολλά από τα τραγούδια που μας αρέσουν. Τι άλλο να ζητήσουμε για βράδυ Παρασκευής. Έχουμε το τέλειο ζέσταμα. Και είναι ζέσταμα, κατάλαβες, για όλες τις περιστάσεις. Είτε κυκλοφορήσεις, είτε αράξεις το σπίτι με λίγο μουσική, λίγο κανένα έτσι ωραίο ρόφημα να υπάρχει, είτε αλκοολούχο είτε όχι. Τώρα δεν ξέρω, εγώ λέω. Οπότε καταλαβαίνεις, μουσική για όλα τα γούστα. Και πάντα Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Συνεχίζουμε μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και παρέα μέχρι τις 10 θα έχουμε πολύ τραγούδι, πολλά νέα και πολύ σουσού. Το κυριότερο, γιατί βλέπω εδώ έχει γίνει ένας χαμός στα μηνύματα στο Viber. Θα ξεκινήσω βέβαια με το αγαπημένο μου, με αυτό της Ελισάβετ, η οποία μου έχει στείλει εδώ τώρα το μήνυμα της. Έχει ρωτήσει να στείλω, να μη στείλω, τι να κάνω. Και όταν έρχονται τέτοια διλήμματα, εγώ πάντα λέω όχι. Δεν είμαι καθόλου καλή στις συμβουλές. Ωστόσο, να πω λίγο τώρα ότι όταν έχεις αυτά τα ερωτηματικά και αναρωτιέσαι αν είναι OK να πάρεις τηλέφωνο, να στείλεις μήνυμα, να εμφανιστείς ή να λες γιατί δεν εμφανίστηκε εκείνος ή θα έπρεπε να ήσουν εδώ, που λέει και ο Ρέμος. Το πράγμα δεν πολύ πάει καλά και θα σου έλεγα να μην το πολύ ζαλίζεις το θέμα, άμα δεν κανονίζεται έτσι τσακ μπαμ και δεν υπάρχουν καθαρές σκέψεις και προθέσεις. Τώρα τι λένε τα τραγούδια, είναι άλλο θέμα. Και συνεχίζουμε μαζί στους 95 και 1.

Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Την αγάπη μου θα στείλω στην Ελευθερία, τη Δέσποινα, τη Γεωργία και τη Μαρία, οι οποίες έχουν κάνει ένα φανταστικό Girls Night απόψε στο σπίτι. Και νομίζω είναι το κάτι άλλο εδώ, ειδικότερα αυτά που θα τσιμπήσουν. Οπότε νομίζω είναι μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Αυτό είναι το καλύτερό μου και εμένα, έτσι βράδυ με φίλες, είτε σπίτι είτε έξω. Αυτό δεν έχει να κάνει. Τώρα βέβαια, άμα μαζευτείτε και σε σπίτι και φτιάξετε έτσι και δικά σας ωραία snacks, είναι το καλύτερο κόμπο, καλύτερο συνδυασμός. Κορίτσια, τα φιλιά μου, να περάσετε σούπερ. Και εμείς εννοείται συνεχίζουμε με πολλά από τα τραγούδια που μας αρέσουν πολύ, τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

Είναι Παρασκευή, είμαστε παρέα, έχουμε ωραίες μουσικές πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και είμαστε και μία ανάσα πριν να ανοίξουν οι πόρτες της 90ης Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Στη μόμενη χώρα η Ιαπωνία. Έχουμε πολλά ωραία να δούμε και φέτος και εννοείται πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες στο stage της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη που ξεκινούν από τις 6 του μήνα. Ξέρετε, Music Events από το Κοσμοράδιο 95,1. Έχει γίνει ένα φανταστικό πρόγραμμα και φέτος. Νομίζω η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ εντυπωσιακή, πολύ ξεχωριστή και έχουμε σίγουρα πολλά να δούμε και να σχολιάσουμε παρέα. Σας περιμένουμε εννοείται όλους και όλες εκεί. Μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες να διεκδικήσετε προσκλήσεις, οπότε δεν χάνετε με τίποτα και εμείς συνεχίζουμε με πολλά από τα τραγούδια που αγαπάμε πάντα στους 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν μπορώ, ρε Γιώργο. Πάρε κουνήσου λίγο πιο πέρα. Με ενοχλεί πάρα
2: πολύ. Λίγο πιο πέρα. Εγώ θα κουνήσω.
1: Δεν γίνεται.
2: Κούνια με, Χριστίνα. Έρχεσαι από εκεί που το πρόβλημά σου είναι τι θα φάμε σήμερα και πού είναι το μπάνιο.
1: Και βάλε μου λίγο αντιλιακό.
2: Αυτό ναι. Όταν έρχεσαι, ρε παιδί μου, από τις διακοπές, όσες και αν ήταν αυτές, μικρές, μεγάλες, παραθέρηση, τα προβλήματά σου είναι πλέον. Να θυμηθείς τι έχεις να κάνεις, να μπεις στο πρόγραμμα, να κάνεις τις δουλειές.
1: Είναι λίγο αυτή η φάση που θέλεις το χρόνο σου. Οπότε, παιδιά, πάρτε έτσι 2-3 ανάσες. Άμα ο άνθρωπος με τον οποίο εκτονώνεστε περισσότερο και δεν σας παρεξηγεί.
2: Θα τα μαλώσουμε πάλι,
1: Και σε επίπεδο συνεργασίας, δεν πειράζει.
2: Εκεί να δεις.
1: Άντε τώρα, δηλαδή.
2: Όχι εσύ, άντε τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη, ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

0: σου.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Για πάμε λίγο, πολύ δυνατά συνεχίζουμε εμείς. Μουσικά εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Άλλη μια ώρα, άλλο ένα 60 λεπτό γεμάτο επιτυχίες, νέα και ωραία. Άννα μεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θέλω πολύ αγάπη να στείλω στον Γιάννη μου και τον φίλο μου τον Χρήστο, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένοι. Δεν ξέρω. Πάτε Χαλκιδική, πάρα πολύ καλά κάνετε. Μας αρέσει αυτή η φάση, είναι και Σαββατοκύριακο, οπότε όπου φύγει, φύγει. Κατάλαβες τώρα τι έχει να γίνει. Έχουμε πάρει τους δρόμους. Η πόλη δεν έχει αδειάσει αντιθέτως. Ίσα έχει γεμίσει πάρα πολύ. Εδώ που όλοι έρχονται, εσείς ρε παιδιά, φεύγετε. Τι να δω, πώς να το κάνουμε τώρα. Καλά κάνετε, να περάσετε σούπερ. Και λέμε φυσικά ότι όλοι έρχονται, διότι είμαστε πρώτον πυλών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γίνεται ένας χαμός. Εντάξει, είναι αυτό το διάστημα του Σεπτεμβρίου που είμαστε λίγο πολύ εδώ σε αυτή την πόλη. Όπως και να έχει, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική, εννοείται στους 95 και 1.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Επιτυχίες παντού και πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και αυτό το βράδυ της Παρασκευής θα είμαστε μαζί ως τις 10 και θα πάμε στο κεφάλαιο λίγο αναβλητικότητα. Περάσανε και οι εκπτώσεις και δεν ψωνίσαμε και τίποτα σοβαρό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο μήνας ή η εβδομάδα. Είναι γενικότερα τους τελευταίους μήνες. Δεν ξέρω, ένα τραπεζάκι σαλονιού θέλω να πάρω, ρε παιδιά. Και πάντα το αναβάλω. Και δεν ξέρω, είστε κι εσείς λίγο σε αυτό το mood. Έχω παρατηρήσει ότι γενικότερα οι άνθρωποι, άμα αρχίσουμε λίγο ένα πράγμα να το αναβάλουμε, μετά ξαφνικά παίρνει μπάλα κι άλλα. Και νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει γενικά την κατάσταση, γιατί μετά μας στερσάρει όλο και πιο πολύ και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο δεν μπορούμε και να γλιτώσουμε. Για πείτε, εσείς ψωνίσατε τίποτα σοβαρό αυτό το διάστημα? Είστε κι εσείς αναβλητικότητας? 6982-951-951 το Viber μας και εμείς με πολλή μουσική πάντα στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Παύλος Γκόρδης.
2: Τίτλος.
1: Μπράβο.
3: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

οι Παρασκευές είναι πάντα πιο ωραίες όταν είμαστε μαζί παρέα. Πάντα με Κοσμό Ράδιο 95,1. Α, η αλήθεια να λέγεται. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θα συνεχίσουμε με ωραίες μουσικές, αλλά πρώτα θέλω να μοιραστώ έτσι μαζί σας κάτι που λέγαμε με μία φίλη μου τις προάλλες. Θυμηθήκαμε ότι όταν ήμασταν παιδί μου τύπου 18-19 χρονών, λέγαμε την ατάκα κάθε βράδυ που βγαίναμε ότι άμα δεν ξημερώσει, η έξοδος έχει αποτύχει παταγωδώς. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι έπρεπε να δούμε τον ήλιο για να πούμε ότι έχουμε περάσει καλά και ότι wow, τι έξοδο κάναμε. Και τώρα λέω, ρε παιδί μου, τώρα έχει πάει 11 το βράδυ και λες, δεν βγαίνω, δεν θέλω να μιλήσω στους άνθρωπους, έχω ήδη κοιμηθεί, έχω κλείσει κινητό, είμαι έτοιμη για ύπνο. Ή ας πούμε είσαι έξω, ή έχει πάει 2 τη νύχτα και έχεις κοιμηθεί σε μια αγωνία, δηλαδή συζητητή πλέον. Εντάξει, μεγαλώνουμε ρε παιδιά, αλλά μεγαλώνουμε ωραία. Και πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.

τραγούδι πολύ αγαπημένο. Το ζητάτε, το αγαπάτε. Εγώ χατήρια δεν χαλάω. Το ακούσαμε παρέα, το απολαύσαμε στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Υπενθυμίζω και το application που έχουμε δημιουργήσει για εσάς και μόνο. Είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Και έτσι παρέα πορευόμαστε ως τις 10. Λίγα λεπτά ακόμη πριν το ρολόι δείξει 10. Εμείς, εγώ σαν μια φωνή από μακριά, αλλά πάντα μαζί σας εκεί. Θα συνεχίσουμε και αυτό το βράδυ. Είμαι η Άννα Κεφαλά, οπότε πάμε να απολαύσουμε το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στο φιλό μου τον Ζαχάρια. Δυνατά, αμέσως τώρα, επειδή ξέρω ότι του αρέσει πολύ, στους 95 και να παίζει δυνατά.

είναι. Φτάσαμε λοιπόν και απόψε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για πότε πέρασε η ώρα πάλι, ούτε που το κατάλαβα, αλλά αυτό θα καταδείξω γραφική άμα συνεχίσω να το λέω. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μαζί τα λέγαμε ανάμεταξύ μας από τις 8 μέχρι τις 10. Περάσαμε σούπερ. Ακολουθεί όμως τώρα το καλύτερο, ένα τριώρο μουσικό μίξ από Νίκο Χαλκούση με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και φυσικά για τη συνέχεια The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη, 1 με 3. Και εννοείται αύριο το πρωί ξυπνάμε παρά με τη Μαρίνα Μαρτίδου στις 8 ακριβώς. Και εμείς δεν θα χαθούμε. Δευτέρα βραδάκι στις 8 θα τα λέμε ξανά παρέα ανάμεταξύ μας. Μέχρι το επόμενο δικό μας ραντεβού, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γι' αυτό υπάρχει εδώ και το Πανεπιστήμιο Dating Κοσμοράδιο, το οποίο έχουμε ιδρύσει εδώ και λίγο καιρό, για να μάθουμε έτσι απλά, τουλάχιστον παιδί μου, ξεκινήσουμε από τις τάσεις τις οποίες υπάρχουν, γιατί η καθεμία έχει και το όνομά της.
2: Σήμερα θα μάθουμε τι είναι το Clear Coding.
1: Clear Coding.
2: Η νέα τάση στο dating, που όπως καταλαβαίνεις, σου στέλνω ξεκάθαρα σήμα και μήνυμα τι θέλω από σένα.
1: Λέγε. Δεν αφήνεις τον άλλο να μαντεύει. Δεν είναι τα μπερδεμένα μηνύματα, αυτά τα mixed vibes, όχι δεν δεν τα θέλω, Μιράντα μου. Δεν τα θέλω. Να σου πω κάτι. Είναι το πρώτο από τις βλακίες που μου έχετε πει που μου άρεσε το clear coding. Θέλω clear coding. Ένα clear coding.
2: Μπορεί να θέλω να έχω ένα. Έτσι, ρε παιδί μου, μια φλερτ μαζί σου. Κάτι, ρε παιδί μου.
1: Να κρατήσει όμως το clear coding. Όχι να είναι στην αρχή clear coding και μετά ghosting. Μην τα αλλάζετε.
2: Ακριβώς. Και ξεκάθαρα, μπορώ να σου πω, κοίταξε, πάμε για ένα ποτό. Δεν έχω 50 ευρώ να δώσω στον ψυχολόγο. Θα με ακούσει, θα σου πω εγώ τα δικά μου.
1: Κεράσει ποτάκι.
2: Κεράσει ποτάκι.
1: Βγήκαμε όλοι κερδισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: μουσική όπως την θέλεις, όταν τη θέλεις. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, κορίτσι μου, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα πουλήσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, πώς πάει η ενυδάτωσή σου?
2: Η ενυδάτωσή μου.
1: Σήμερα ο Γιώργος εμφανίστηκε στη δουλειά, στο στούντιο εδώ, με μια κανάτα.
2: Ναι, δεν τη λες κανάτα. Είναι ένα έτσι.
1: Ή μη κανάτα.
2: Διάφανο ποτήρι, ας πούμε.
1: Φανταστείτε.
2: Σαν μπύρας, φανταστείτε το.
1: Ναι, έχει χερουλάκι. Είναι διάφανο. Ναι. Πώς είναι όμως και οι σωλήνες στη χημεία που κάναμε τότε, ναι, τα τεστ, τα πειράματα.
2: Είναι δοκιμαστική, οι σωλήνες και τα δοχεία. Αυτό είναι έτσι μεγαλούτσικο.
1: Είναι έτσι φαρδί. Κάποιο θα μπορούσε να πει ότι μπορεί να βάλει και μπύρα μέσα.
2: Κάποιο θα μπορούσε να βάλει και λουλούδια. Ανθοδοχείο. Αλλά ναι, είναι χωρισμένο με ώρες και σου λέει και καλά πόσο πρέπει να έχεις ψυχή κάθε ώρα.
1: Και ήρθε ο Γιώργος με, ναι, το καλαμάκι του, παρακαλώ, και πίνει νερό με το
2: είναι
1: καλαμάκι.
2: Είναι μεταλλικό, τι να παίρνει.
1: Όχι, αλλά ναι, δεν θα σε βόλευε να πίνεις. Κανονικά, ρε παιδί, πώς πίνει νερό. Να, εγώ έχω το θερμός μου εδώ, του κρατάει και θερμοκρασία.
2: Το χαλάσεις το κραγιόν, Μιράντα.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν για τις αγάπη

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Παύλος Γκόρδης.
1: Τίτλος.
0: Μπράβο.
2: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν μπορώ, ρε Γιώργο. Πάει, κουνήσου λίγο πιο πέρα. Με ενοχλεί πάρα
2: πολύ. Κουνήσου, εσύ λίγο πιο πέρα. Εγώ θα κουνήσω.
1: Δεν γίνεται.
2: Κουνιέμαι, Χριστίνα. Έρχεσαι από εκεί που το πρόβλημά σου είναι τι θα φάμε σήμερα και πού είναι το μπάνιο.
1: Και βάλε μου λίγο αντιλιακό.
2: Αυτό, ναι. Όταν έρχεσαι, ρε παιδί μου, από τις διακοπές, όσες και αν ήταν αυτές, μικρές, μεγάλες, παραθέρηση, τα προβλήματά σου είναι πλέον. Να θυμηθείς τι έχεις να κάνεις, να μπεις στο πρόγραμμα, να κάνεις τις δουλειές.
1: Είναι λίγο αυτή η φάση που θέλεις το χρόνο. Οπότε, παιδιά, πάρτε έτσι 2-3 ανάσες. Άμα ο άνθρωπος με τον οποίο εκτονώνεστε περισσότερο και δεν σας παρεξηγεί.
2: Θες να μαλώσουμε πάλι,
1: και σε επίπεδο συνεργασίας, δεν πειράζει.
2: Εκεί να δείσαι.
1: Άντε τώρα, δηλαδή.
2: Όχι εσύ, άντε τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
4: Ναι. Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι? Αν ακούω ράδιο. Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio 95,1. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix. Ακούστε δυνατά.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου.

φτωχή σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω, να προχωράω.

0: Και ο Μάριος και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
1: Ναι,
2: γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.
4: Σοβαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

καλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Κι όμως, αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Παρακαλώ.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
2: Παύλος Γκόρδης.
0: Τίτλο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1.